FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δίνω.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές, σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι ελέγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες στη Δημοτική Κοινότητα Ιτήλου πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 8 κίτρινα, χωρίς να εντοπιστεί κόκκινο κτίριο. Στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και 1 κίτρινο κτίριο, ενώ πράσινα χαρακτηρίστηκαν ένα δημόσιο και ένα ακόμη κτίριο άλλης χρήσης. Από πυραληστία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελαίο και Υψηλωρίτη, δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμούς, όπου του έγιναν ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος, ο οποίος και συνελήφθη για απόπειρα ληστείας, σωματικής βλάβης και παράβασης του νόμου περί όπλων. Το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα αναρτησή του στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. 6 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές, στον Παλαιστινιακό θύλακα, ενώ τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν. Ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμετρήση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδελφία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Τα γερόντια που τραγουδούν ακόμα, Είναι φρεσκολόφρυσκο το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, που σας ετοίμασα στην έναρξη της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης από τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο, θυμίζω. Ο δίσκος λέγεται Foreign Tongues. Αυτό το τραγούδι, το Divine Intervention, ακούγεται πολύ.

Συμμετέχει και ο Robert Smith των Cure στη κιθάρα. Η κιθάρα είναι δική του, η εκτέλεση είναι δική του στην κιθάρα. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ η συνεργασία σε αυτό το κομμάτι αποκτά μια άλλη διάσταση.

0: γίνεται, παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και εμείς, αντέχουμε, συνεχίζουμε να ξυπνάμε πολύ νωρίς και να βλέπουμε τον περισσότερο κόσμο να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτές είναι οι αδικίες της ζωής, αλλά που θα πάει, θα κάνει και για μας ξαστεριά. Είναι Τετάρτη, είναι η 19η ημέρα του Αυγούστου. Είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός αυτός ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ναι, τα κατάφερα, τόπα. Γεια σου Γιώργο μου, τι έγινε? Μου έλεγε εκτός αέρα ο Γιώργος Βραχνός, παιδιά, τις περιπέτειες του σήμερα πρωινιάτικα, που δεν μπορούσε να ανοίξει το αυτοκίνητό του για να έρθει εδώ στη δουλειά και αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε ένας από τους φίλους μας της Κίτρινης Φυλής, σε έναν οδηγό ταξί. Λοιπόν, σε έφερε εδώ όμως σε χρόνο τέταιο ο άνθρωπος. Μπράβο του, την καλημέρα μας στους φίλους μου τους ταξιτζίδες. Πέτρος Μποραΐτης, ως είναι ονόματος στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-4800-174. Σας υποδέχεται, καταγράφει τα πάντα αυτό το πρωίνο. Κάθε σχόλιο σας, κάθε μήνυμά σας, κάθε παρατήρησή σας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Εγώ σας υποδέχομαι στο skyradio.gr. Αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, θα το δείτε, δεν γίνεται να μην το δείτε. Φαίνεται πάνω δεξιά. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Μας έχει αφήσει στο πόδι του για τρίτη εβδομάδα. Ω ναι, πότε πέρασαν δύο εβδομάδες, χαμπάρι δεν πήρα. Ο Γιώργης ο Ψάλτης, ο οποίος επιστρέφει όπως και οι περισσότεροι, διότι σιγά σιγά ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα του σταθμού από τη Δευτέρα, από την επόμενη Δευτέρα. Τη λέγαμε Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 19 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά, μιας και είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, ανατολή του ήλιου 6:42 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:15. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου, ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Από γιορτές, χρόνια πολλά να πούμε στον κύριο κανέναν. Κανείς δεν γιορτάζει σήμερα Γιώργο μου, πλην ενός. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός συντάκτης του Sky, έχει τα γενέθλιά του. Γιώργο μου, πολύχρονος, κάθε καλό, εύχομαι ευτυχισμένος να σε. Να σε χαίρεται η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, να σε χαίρονται όλοι, κάθε καλό. Λοιπόν, ονομαστική ορτή δεν υπάρχει, να ξέρετε, κανείς. Ουδής γιορτάζει σήμερα, παιδιά, ουδής. Μια χαρά, πρέπει να υπάρχει και μια ανάπαυλα, δεν πρέπει. Κάθε μέρα γιορτή, κάθε μέρα γλυκά, κάθε μέρα θα τρώμε, Γιώργο μου, είναι δυνατόν? Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια στάση. Καιρός, χαλάει ο καιρός, διαβάζω σήμερα. Θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, με μπόρες και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Καλοκαιρινή βροχή, ε? Ποιος θα το έλεγε, 19 Αυγούστου. Πού θα βρέξει? Στην υπηρετική Ελλάδα, στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Μάλιστα, μεγάλο το φάσμα, ε. Στην Κρήτη, στα ορεινά του νησιού. Σε Αττική μην περιμένετε κάτι, κάποιες ψυχάλες ενδεχομένως στα ορεινά. Το ίδιο ισχύει και για την κούκλα την αγάπη μας στη Θεσσαλονίκη. Ούτε εκεί να περιμένετε κάτι. Θερμοκρασία μια χαρά υψηλή θα είναι, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τώρα για λίγο θα κρατήσουν, διότι ακούω οι μετεωρολόγοι να λένε πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, θα κάνει ζέστη, παιδιά. Που σουκού δηλαδή, εκεί θα το καταλάβετε για τα καλά, με τον υδράργυρο σε κάποιες περιπτώσεις να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία προφανώς θα επικαιροποιηθεί τις επόμενες ημέρες με όλα τα νεότερα δεδομένα, όλα τα νεότερα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι μετεωρολόγοι, βεβαίως και δική μας και ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Έβλεπα βέβαια με ενδιαφέρον πως χθες είχαμε, τι είχαμε, είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς, πάνω από 5.000 πάνω από την Ελλάδα μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ναι. Ηλεκτρικές εκενώσεις, όπως λένε οι μετεωρολόγοι μας και όπως διαβάζω στο meteo.gr, ευτυχώς κάτι δεν προέκυψε από αυτούς τους κεραυνούς, από αυτό το φαινόμενο να έχουμε άλλα, δηλαδή να τρέχουμε με τις φωτιές, να τις βύσουμε, διότι οι φωτιές προκύπτουν και από ένα τέτοιο παράγοντα, μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, Αύγουστος, ο μήνας τον οποίον και διανύουμε, γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, να σας ενημερώσω γι' αυτό το γεγονός. Αύγουστος δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Πολλές καταστροφές, πολλές φωτιές, πολύ θανατικό και πολλοί αποχαιρετισμοί και πολλές απώλειες, όπως αυτή για την οποία ενημερωθήκαμε χθες. Μία ακόμη μεγάλη απώλεια το φετινό καλοκαίρι. Έφυγε από τη ζωή, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 89 ετών ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Θα έλεγε κανείς μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ακαδημαϊκής και δημόσιας ζωής της χώρας. Πολύ σωστά στέκονται όλοι στο έργο και την ακαδημαϊκή πορεία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Μιλάμε, όσοι δεν το ξέρετε, μπείτε να διαβάσετε και στο sky.gr την πορεία του. Τι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι είχε γράψει, τα συγγράμματά του, τα βιβλία του, οι αναλύσεις που έκανε για την ελληνική κοινωνία. Είχε πει και είχε γράψει πολύ ωραία πράγματα ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Είχε κατορθώσει να εμβαθύνει τη σκέψη του και την ανάλυση του, δίχως όμως να μην μπορεί να ακολουθήσει το βηματισμό του ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δηλαδή μπορούσες να διαβάσεις τις αναλύσεις του, τις σκέψεις του, να τις ακούσεις σε όλες αυτές τις συζητήσεις που έκανε δημοσίως και στην τηλεόραση και βεβαίως όπως αποτυπωνόντουσαν οι συζητήσεις του με δημοσιογράφους στις εφημερίδες τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δώσει πολύ ωραίες συνεντεύξεις και στην Καθημερινή και στη Λάιφο και αλλού. Μπορούσες να ακολουθήσεις τη σκέψη του. Δεν είναι εύκολο αυτό, να είσαι διανοούμενος και να μπορεί ο άλλος να σε ακούσει. Έτσι. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο με αυτούς τους ανθρώπους, για να κάνουν ακόμη πιο αισθητή την παρουσία τους και να έχουν επιρροή στον κόσμο. Να μπορεί ο άλλος να τους καταλάβει. Δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αναμφίβολα από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Διαβάστε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πρόσφατα, νομίζω πέρσι, στη Λάιφο και τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Είχε αφηγηθεί επί της ουσίας όλη του την ιστορία, όλο αυτό το δικό του προσωπικό ταξίδι, αυτά τα 89 χρόνια που βρέθηκε σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, και έχει πει πραγματικά πολύ ωραία πράγματα για το πώς η εκτέλεση του Μπελογιάννη τον έκανε αριστερό, πώς η αυτοκτονία του Νίκου Πουλατζά στο Παρίσι, στο διαμέρισμά του, στο διαμέρισμα που έμενε μπροστά στα μάτια του, τον καθόρισε σαν άνθρωπο και σαν ακαδημαϊκό. Άνθρωπος της διανόησης, από αυτούς που δεν αντικαθίσταται. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αναντικατάστατοι, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, να ξέρετε. Βαθύς μελετητής της ιστορικής εξέλιξης της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ανέλησε εις βάθος πώς διαμορφώθηκαν οι κοινωνικές τάξεις, το κράτος, πώς υπάρχει μέχρι και σήμερα η πολιτική εξουσία στη χώρα και τι εκφράζει. Νομίζω για τις γνώσεις του δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι. Το ακαδημαϊκό του έργο μιλάει από μόνο του, τα συγγράμματά του, ξαναλέω, ας ανατρέξει κανείς στα όσα έχει γράψει κατά καιρούς. Και πολύ ωραία μιλούσε ο ίδιος για τον εαυτό του στη Μαρία Κατσουνάκη σε μια συνέντευξη που της είχε παραχωρήσει το 2020. Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούσαμε, βιώναμε όλοι τότε, την εποχή του κορονοϊού, είμαι ερασιτέχνης της γνώσης, της είχε πει χαμογελώντας, συντεριάζοντας τα πολλά αλλά συγγενή παιδεία στα οποία ο ίδιος μέσα στις δεκαετίες είχε εντρυφήσει και διακριθεί. Ανεκτίμητη η πνευματική παρακαταθήκη του στις κοινωνικές επιστήμες και τη μελέτη του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Ξαναλέω, αναζητήστε το έργο του, όλα όσα έχει κάνει, έχει πει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Και είχε μιλήσει και για το θάνατο στη Λάιφο, σε αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Γιάννη Πανταζόπουλο. Είχε πει πως δεν τον τρομάζει το βιολογικό τέλος. Σκέφτομαι μια φράση, είχε πει, που χρησιμοποιούσε συχνά η μητέρα μου: δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά το θνίσκι. Άλλωστε η αγάπη αγκαλιάζει τα πάντα, ακόμη και τον θάνατο. Και στη ζωή μου φρόντισα να τηρήσω το εξής ρητό, που κάθε τόσο χρειάζεται να θυμίζω στη Φωτεινή: μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Και δεν ξέχασα ποτέ και τη συμβουλή που μου είχε δώσει ο αδελφός της μητέρας μου, ο σπουδαίος ακαδημαϊκός και Σαραλεξόπουλος. Πάντοτε μου θύμιζε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το «Αν» του Κίπλινγκ: αν ονειρεύεσαι, μπορείς δίχως το όνειρο να κάνεις δάσκαλό σου. Αν στοχάζεσαι, μπορείς δίχως να κάνεις το στοχασμό σκοπό σου. αν το μπορείς το θρίαμβο και την καταστροφή να αντικρίσεις, και σε αυτούς τους δύο αγύρτες όμοια αναφερθείς, δικιά σου είναι η γη και ό,τι έχει πάνω της, και ακόμα πιο πολύ θα είσαι άντρας γέ μου. Τι ωραία λόγια αυτά, ε. Τι ωραία λόγια. Να πω κάτι που δεν μου άρεσε. Ουρά αυτού του θέματος και αυτής της μεγάλης απώλειας αυτού του ανθρώπου της διανόησης, του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, να μην έχει κάνει μια δήλωση για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά? Δηλαδή πραγματικά δεν ένιωσε την ανάγκη να πει δύο κουβέντες, δύο λόγια, βρε αδερφέ? Από όσο θυμάμαι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά κατοικοεδρεύει στο κέντρο. Δύο κουβέντες δεν έπρεπε να πει ο πρωθυπουργός? Φάουλ. Για μένα είναι φάουλ. Μία δήλωση έπρεπε να την είχε κάνει, διότι τέτοιοι άνθρωποι του πνεύματος, ξαναλέω, δεν υπάρχουν πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα έναν άνθρωπο σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Με τις σκέψεις του, με τις παραστάσεις του, με τις αναλύσεις του, με τα βιώματά του. Περνάει κάθε μέρα τέτοιος άνθρωπος από αυτήν εδώ τη χώρα. Κάποιοι, ξέρετε, είναι αναντικατάστατοι και κάποιον το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν σε αυτήν εδώ τη χή, σε αυτά εδώ τα χώματα, είναι έτσι πάρα πολύ έντονο διαφορετικό. Δεν χάνεται στο χρόνο τόσο εύκολα όπως θα χαθεί το δικό μας. Επειδή δεν ήταν δεξιός και ήταν αριστερός, τι σημασία έχει όταν φεύγει ο άλλος από αυτήν εδώ τη ζωή? Αυτά τα ιδεολογικά και πολιτικά όρια δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το έργο του ανδρός μιλάει από μόνο του. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Και πρέπει κάποια στιγμή, ξέρετε, και αυτό το καραγκιοζηλίκι, το οποίο το σιγοντάρουν τα κόμματα, θα πρέπει να τελειώσει. Ποιο είναι το καραγκιοζηλίκι? Είναι αριστερός αυτός που πεθαίνει και έχει κάνει πράγματα στη ζωή του και είναι σπουδαίος και τρανός? Τον αποθεώνουν τα αριστερά κόμματα. Είναι δεξιός, τον αποθεώνουν τα δεξιά κόμματα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι μήνυμα στέλνετε έτσι στην κοινωνία? Δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, είχαν μια περπατησιά πολύ διαφορετική. Και εννοείται πως είναι διακομματικοί, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Σε όλους τους κατοίκους αυτής εδώ της χώρας. Οπότε, φάλου, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε μια δήλωση, μια τοποθέτηση ο πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας να την έχει κάνει. Και μετά μιλάμε για Ομόνοια, για τα πολιτικά πάθη, πως δεν θα τα έχουμε τώρα ενώπιση των εκλογών και άλλα τέτοια πολύ ωραία λόγια, τα οποία προφανώς και δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είχε πει σε μία από τις πολλές δημόσιες παρεμβάσεις που είχε κάνει ο κύριος Τσουκαλάς. Το πρώτο ηχητικό που έχουμε, νομίζω, είναι, κύριε Βραχνέ, στην εκπομπή Μονόγραμμα στην ΕΡΤ. Για ακούστε τον.
1: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
2: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
1: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτά για τον σπουδαίο Έλληνα κοινωνιολόγο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Το τελευταίο αντίο σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Τώρα, είχαμε και μία ακόμη απώλεια χθες που έχει να κάνει με το δικό μας το δημοσιογραφικό το χώρο. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας, πάρα πολύ αγαπητός. Εγώ δεν είχα την τύχη, τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, μιας και είμαι και νεότερος, αρκετά νεότερος. Έδωσε μια μάχη με δύναμη και επιμονή, όπως μαθαίνω, για τη ζωή. Έπασκε από καρκίνο τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Τζούστας. Ασχολήθηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη δημοσιογραφική του πορεία, από την αθλητική ειδησιογραφία μέχρι και την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας την καριέρα του από τον Ριζοσπάστη. Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες στο Βήμα και τα Νέα, και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του σε όλα αυτά τα μέσα έχουν να λένε και για το πλατή του χαμόγελου και γενικότερα για το εξαιρετικό πολιτικό του αισθητήριο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιάννης Τσούστας. Εμείς είχαμε τη χαρά εδώ στον Sky να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της τη γυναίκα του, Δήμητρα Κουντή, πάρα πολλά χρόνια η Δήμητρα εδώ στον Sky, στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Εξαιρετική συνάδελφος και αυτή. Δήμητρά μου, τα συλληπιτήριά μου. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η πολιτική του κηδεία θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 5 στην Ριτσόν. Αυτά είναι αυτοί οι αποχαιρετισμοί και αυτές οι απώλειες που είναι δυστυχώς μέσα στο πρόγραμμα, παιδιά. Είναι μέσα στη ζωή, τι να κάνεις. Πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας, τι αφήνει πίσω της η χθεσινή ημέρα. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τις έρευνες των αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Ύφνου, όπου τη Δευτέρα συνετρίβε ένα ελικόπτερο, από το οποίο ανασύρθηκαν 3 νεκροί, ο χειριστής του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Και μάλιστα η είδηση του θανάτου του ζευγαριού αυτού έχει σοκάρει τους Βρετανούς και βλέπω πως υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα στο βρετανικό τύπο και χθες. Εκτενής κάλυψη αυτού του συμβάντος, αυτού του γεγονότος. Τι να πω, πολύ κρίμα πραγματικά για τα παιδιά αυτά. Νέα παιδιά. Νέα παιδιά ξεκινούσαν τις ζωές τους τώρα, μόλις είχαν παντρευτεί. Ο χώρος όπου είχαμε αυτό το δυστύχημα και βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου παραμένει αποκλεισμένος από τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας. Θα γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι. Είναι σε εξέλιξη, ξαναλέμε, η έρευνα. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτό το δυστύχημα και την πτώση του ελικοπτέρου. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο sky.gr. Βίντεο που κυκλοφόρησε χθες από κάμερα ασφαλείας. Και εκεί το ελικόπτερο αυτό τύπου Bell φαίνεται να ακολουθεί μια κανονική πορεία προσέγγισης προς το ελικοδρόμιο. Πάει εκεί να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο. Ξαφνικά το βλέπεις να χάνει απότομα ύψος και αρχίζει και περιστρέφεται. Φέρνει βόλτες. Μια ανεξέλεγκτη πορεία γύρω από τον άξονα του. Μια περιδίνηση που διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και μετά το ελικόπτερο συντρίβεται. Έκρηξη και πυκνός καπνός προκύπτει στη συνέχεια. Κάποια βλάβη μάλλον πρέπει να διαπίστωσε ο χειριστής. Δεν μπόρεσε να το φέρει βόλτα το ελικόπτερο. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
3: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμού αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί καμία επαφή στο άμεσο μέλλον. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητή Μαντόνα, μυστικά δεν υπάρχουν εν έτη 2026, να ξέρεις. Και το λέω αυτό γιατί η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλια της στην Κέρκυρα. Κάποιοι την κατέγραψαν με το κινητό τους, τράβηξαν βίντεο, το ανέβασαν το βίντεο αυτό στα social media και μάθαμε όλοι μετά, όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς, πως η Μαντόνα γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, στο χωριό Κουραμάδες. Λόγω της μητέρας μου έχω μια ιδιαίτερη σχέση στην Κέρκυρα, μην με ρωτήσετε όμως που είναι οι Κουραμάδες, δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, από περιέργεια μπήκα να δω που είναι στο χάρτη, δηλαδή κάπου εκεί στα νότια του νησιού, δεν έχω πάει. Για να είπαν στη Μαντόνα να πάει, προφανώς θα είναι ωραία. Τι θα είναι, χάλια θα είναι, Γιώργο. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαντόνα, η οποία παραμένει πάρα μα πάρα πολύ δημιουργική. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς από αυτές εδώ τις εκπομπές του Sky 100,3 τα καινούργια της τραγούδια, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ κάτι πιο παλιό, πιο διαχρονικό από τη Μαντόνα, Secret. Γεια σου Αλεχάνδρο, να σε καλά. Μικρή διόρθωση φίλε μου, η ευχή ελαφρύ χώμα που θα τον σκεπάσει δεν ισχύει για συμπολίτες που έχουν επιλέξει την αποτέφρωση. Σωστός. Ο Παναγιώτης, όλα καλά αυτά που λες, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ τι ήθελε αυτός ο Τσουκαλάς και έμπλεξε. Το λάθος το μεγάλο ήταν αυτό, ότι είναι πλάκι με την πολιτική, τελεία και παύλα. Εντάξει τώρα, αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να έτερο καθορίσει την όλη του σταδιοδρομία και την όλη του ακαδημαϊκή πορεία, Παναγιώτη μου, έτσι δεν είναι? Στο τέλος της ημέρας αυτό δεν το θυμάται κανείς. Ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γι' αυτό και το αναφέρει ο Παναγιώτης. Γεια σου έτερε Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Καλημέρα φίλε, τελικά αυτός ο παππούς με τα βαμμένα μαλλιά που διοικεί την υπερδύναμη φαίνεται να λατρεύει τους δικτάτορες και θέλει να γίνει και αυτός μία από τα ίδια, αλλά δεν του βγαίνει. Για γέλια και για κλάματα είναι ο τύπος. Ελπίζω να μην το κατάλαβες τώρα Παναγιώτη μου, εμείς το έχουμε καταλάβει από την πρώτη του θητεία. Και όποιος δεν έχει παροπίδες δηλαδή το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται αυτό, αρκεί να τον ακούσει μια φορά. Μια φορά να ακούσεις τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει, να απευθύνεται στους οπαδούς του, καταλαβαίνεις με τι έχεις να κάνεις. Γεια σου Έλλη μου, καλημέρα και σε σένα. Από Λαγονίση προς Μαρούση, σαν να έχει γίνει πόλεμος, άδειος ο δρόμος. Και έτσι να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες μέχρι να φύγουμε εμείς. Μετά Γιώργο μου, κάντε ό,τι γουστάρετε εδώ στην Αττική. Αφού θα έχουμε φύγει εμείς, τι μας νοιάζει. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, βρε αφήστε τις κυλιόμενες πέτρες, δείτε τι θα κάνετε με τους πρωινούς ακροατές που τους αφούσατε κρεμασμένους μέχρι τις 6 το πρωί, καλημέρα. Κάτσε ρε εσύ να ξεκουραστεί λιγάκι το σύστημα, κάτσε ρε εσύ, δηλαδή θα σε βομβαρδίζουμε από τις 3, 4, 5 το πρωί με ειδήσεις τώρα. Σιγά. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα φίλε μου, ο Κυριάκος έμαθα πουλάει το ποδήλατο. Έχεις ποδήλατο να στο κάνω δώρο? Δεν έχω, αν ο πρόεδρος δηλαδή θέλει πράγματι να το πουλήσει, εγώ. Εγώ είμαι εδώ για αυτόν, διότι σύντομα θα πάρω ποδήλατο, τα επόμενα χρόνια δηλαδή όταν εννοώ σύντομα, διότι το Κατερινάκι με μένα μπαμπά θα μάθει σίγουρα ποδήλατο και η Κωνσταντινούλα, οπότε πως θα τρέχω να τα κυνηγάω τα παιδιά με το ποδήλατο. Γεια σου Δημήτρη Παπουτσί από τη Μελβούρνη. Στέλνει την καλημέρα του από την Καγκουροχώρα. Δημήτρης, άνοιξε πλατφόρμα για την εγγραφή των ομογενών στους εκλογικούς καταλόγους για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εγγραφήκαμε αμέσως, βεβαίως. Ξεκίνησαν εγγραφές, μπράβο. Έτσι. Μπαίνετε σε προεκλογική διαδικασία κι εσείς εκεί. Στις 6 το πρωί, καλημέρα. Κάτσε ρε εσύ να ξεκουραστεί λιγάκι το σύστημα. Κάτσε ρε εσύ. Δηλαδή θα σε βομβαρδίζουμε από τις 3, 4, 5 το πρωί με ειδήσεις τώρα. Σιγά. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα φίλε μου, ο Κυριάκος έμαθα πουλάει το ποδήλατο. Έχεις ποδήλατο να στο κάνω δώρο? Δεν έχω, αν ο πρόεδρος δηλαδή θέλει πράγματι να το πουλήσει, εγώ. Εγώ είμαι εδώ για αυτόν, διότι σύντομα θα πάρω ποδήλατο, τα επόμενα χρόνια δηλαδή όταν εννοώ σύντομα, διότι το Κατερινάκι με μένα μπαμπά θα μάθει σίγουρα ποδήλατο και η Κωνσταντινούλα, οπότε πως θα τρέχω να τα κυνηγάω τα παιδιά με το ποδήλατο. Γεια σου Δημήτρη Παπουτσί από τη Μελβούρνη.
Στέλνει την καλημέρα του από την Καγκουροχώρα. Δημήτρης, άνοιξε πλατφόρμα για την εγγραφή των ομογενών στους εκλογικούς καταλόγους για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εγγραφήκαμε αμέσως, βεβαίως. Α, ξεκίνησαν οι εγγραφές, μπράβο. Έτσι. Μπαίνετε σε προεκλογική

0: Γεια σου Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη. Στέλνει την καλημέρα του από την Καγκουροχώρα. Δημήτρη, άνοιξε πλατφόρμα για την εγγραφή των ομογενών στους εκλογικούς καταλόγους για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εγγραφήκαμε αμέσως, βεβαίως. Ξεκίνησαν εγγραφές, μπράβο. Έτσι. Μπαίνετε σε προεκλογική διαδικασία κι εσείς εκεί στην ομογένεια. Χαίρομαι που πια υπάρχει αυτή η πρόνοια για εσάς τους ομογενείς. Είχα τυπωστεί μια πολύ μεγάλη αδικία όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Βλέπεις όμως πως ακόμη και γι' αυτό δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στο τέλος της ημέρας τα πολιτικά κόμματα. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο, πολύ στενάχωρο. Είναι, θα έλεγα, θλιβερό. Γεια σου Ιορδάνη Αγιάνογλου. Καλημέρα σας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά για τις πυρκαγιές στο σχόλιο του Ιορδάνη Αγιάνογλου. Από αμέλεια ή από πρόθεση βάζοντας φωτιά. Οι ποινές είναι γελίες. Θα πρέπει να επιβάλλεται κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ισόβια φυλάκιση. Μετατιμής, Ιορδάνη Αγιάνογλου, μηχανικός στο Αμπουντάμπι. Τα φιλιά μου στο Αμπουντάμπι, Ιορδάνη μου. Με ασφάλεια να κινηστήκη. Μακριά από τις παλαβομάρες των Ιρανών και του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις. Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρές ποινές. Εγώ είμαι της άποψης πως αυτές οι ποινές που επιβάλλονται θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται και να εκτείονται. Πρέπει να εκτείονται οι ποινές. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουν ισόβια. Άσε που τα ισόβια έχουν καταντήσει μια κωμωδία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ποιος κάθεται μέσα για πάντα? Κάθεται κανείς μέσα για πάντα? Όλοι στα 10-15 χρονάκια έχουν βγει έξω. Και σουλατσάρουν εδώ, δηλαδή κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Οπότε τι ισόβια λέμε τώρα, για να τα ακούσει άλλος πόσο αυστηρό ήταν το δικαστήριο. Και σε όλα αυτά τα οποία ακούτε από πλευράς πυροσβεστικής και ελληνικής αστυνομίας για συλλήψεις που έχουν γίνει για μπριστές, θα κρατάτε πολύ μικρό καλάθι. Το θέμα είναι αν θα καταδικαστούν αυτοί στο τέλος της ημέρας. Όλες αυτές οι κατηγορίες που τους αποδίδονται θα στοιχειοθετηθούν? Και εφόσον τους στοιχειοθετηθούν, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά? Θα πάνε φυλακή? Καμιά μέρα φυλακή θα πάνε? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτά και από τα μηνύματά σας, τα μηνύματα της πολύς πρωινής παρέας εδώ στον Sky 100,3. Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, σας λέγαμε για το ελικόπτερο που συνετρίβει εκεί στην περιοχή Εξάμπελα, στην πανέμορφη Σύφνο. Ένα τραγικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς, εξέλιξη έρευνες. Υπάρχουν και βίντεο τα οποία έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας. Και υπάρχουν και μαρτυρίες, να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω πως το ελικόπτερο έπεσε μόλις 50 μέτρα από κατοικημένα σπίτια. Καταλαβαίνετε, αν έπεφτε σε σπίτια, πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η τραγωδία και τι θα είχαμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Πάλι καλά δηλαδή. Δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης έπεσε το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Ξαναλέω, το πιθανότερο σενάριο το οποίο εξετάζουν οι αρχές είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο, το οποίο είναι αυτό το μέρος του ελικόπτερου που αντισταθμίζει τη ροπή και καθορίζει την κατεύθυνσή του. Εκεί φαίνεται πως υπήρξε μια βλάβη και γι' αυτό το βλέπεις, αν το είδες φίλε μου που με ακούς στο βίντεο το οποίο υπάρχει και στο sky.gr, το ελικόπτερο να παίρνει στροφές εκεί μόνο του γύρω από τον άξονα του. Ναι, στροβιλισμούς και μετά να συντρίβεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγινε αυτό τώρα δηλαδή. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από ό,τι φαίνεται ο χειριστής του ελικόπτερου, ο οποίος άκουγα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, το ραπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη, όλα τα στοιχεία τα οποία είχε συγκεντρώσει ο συνάδελφος. Πολύ εμπειρός ο χειριστής. Είχε πετάξει μέχρι και Σινούκ. Μέχρι και Σινούκ. Είχε εργαστεί για πολλά χρόνια. Ήταν στον ελληνικό στρατό. Οπότε καταλαβαίνεις πως μιλάμε για έναν έμπειρο χειριστή, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση και εκεί τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο της Σύφνου τι είπε από τους πρώτους που έφτασαν εκεί στο σημείο, αλλά και τον ηγούμενο της Μονής που ήταν εκεί κοντά στο σημείο. Να ακούσουμε τι είπανε στις, είναι οι πρώτες μαρτυρίες που είχαμε από το σημείο.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μια άμορφη μάζα, γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα, μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο πανθαρκωμένα τόμματα. Βασικά τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
2: Είναι στο μοναστήρι της

0: ειδήσεις. Απ' έξω ξεκινάνε τα κτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο κτήμα της Μονής. Αν έπεσε 20 μέτρα πιο πριν, θα ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό γιατί είναι σπίτια. Ήτανε φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπεσε και ψηλά. Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε να έπεσε.
1: Μάλιστα, αυτά σε σχέση με το ελικόπτερο και την πτώση του εκεί στο νησί της Ύφνου. Θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει η υπηρεσία και όλοι εμπλεκόμενοι, διότι είναι μιλάμε μια διερεύνηση που τρέχει και εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι σε αυτή την ιστορία, οπότε θα δούμε που θα καταλήξουν και τι θα γίνει τελικά με αυτή την ιστορία. Αυτά.

0: Τώρα να σταθούμε λιγάκι και στην επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα, μετά και την πολύ μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Καταρχάς, χθες πάλι ανησύχησαν οι άνθρωποι της Σαλαμίνας, οι κατοικοί της, γιατί είχαμε μία ακόμη φωτιά. Μία ακόμη φωτιά χθες. Ευτυχώς είχαμε την γρήγορη παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Εντάξει, τώρα βοηθούν νομίζω και οι καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν γρήγορα από το πυροσβεστικό σώμα να περιορίζουν τις φωτιές, μιας και δεν φυσάει πολύ. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Οπότε αυτό είναι κάτι το θετικό, να έχει σύμμαχό σου σε αυτή την προσπάθεια τον καιρό. Οι κάτοικοι βεβαίως μετρούν τις πληγές τους. Οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών έχουν πλέον ξεκινήσει. Αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει τόσο γρήγορα και υπάρχει ήδη η πρώτη εικόνα από την καταγραφή των ζημιών στα σπίτια και τις επιχειρήσεις εκεί των ανθρώπων. Ολική καταστροφή, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν υποστεί. Και αυτό πολύ σημαντικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικό, διότι τώρα ότι όταν έχει καταστραφεί ολόκληρο το σπίτι, εκεί και χρόνος περισσότερος απαιτείται και ένα κόστος πολύ μεγαλύτερο, το οποίο καλείται να σηκώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, παρότι έχουμε ακούσει τις διαβεβαιώσεις από πλευράς πολιτείας ότι θα υπάρξει κάλυψη των αποζημιώσεων και των ζημιών σε ποσοστό 100%. Ελπίζω γρήγορα να δοθούν τα χρήματα. Ως προς τα κτίρια τα οποία έχουν καταγραφεί να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, είναι 5 τα οποία είναι κόκκινα, 10 τα κίτρινα, 7 τα πράσινα. Οπότε τα περισσότερα είναι κατοικήσιμα. Αυτό κρατάτε εσείς. Και γενικότερα μια διαδικασία αυτή με τις αυτοψίες που προχαράει πάρα πολύ γρήγορα. Ξαναλέω, θετικό αυτό για να λέμε και τα καλά, να μην λέμε μόνο τα στραβά. Έχουν γίνει, διαβάζω, 427 αυτοψίες σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα, όπου είχαμε καταστροφές με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο να μεταβαίνει στη Χαλκιδική. Και εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία και μάλιστα μπορούν πλέον οι πληγέντες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής που θα μείνουν μέχρι να φτιαχτεί το σπίτι τους. Διότι και εκεί είχαμε ζημιές και εκεί κοντά σε σπίτια ξέσπασε η φωτιά αυτή. Να μην έχουμε άλλα με φωτιές σήμερα, εύχομαι. Πραγματικά. Α, και η ίδια διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα στην Ανατολική Μάνη που είχαμε τις πλημμύρες, έτσι, να ξέρετε. Με 27 αυτοψίες θα πραγματοποιούνται χθες στο Ίτυλο. 12 κτίρια πράσινα, 8 κίτρινα, κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με επιχειρήσεις, 5 πράσινα και ένα κίτρινο. Κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με δημόσια κτίρια, ένα πράσινο και ένα κτίριο ακόμη άλλης κρίσης, επίσης πράσινο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η αρμόδια υπηρεσία, αφού τα κλιμάκια της πρώτα πήγαν εκεί και έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Ξαναλέω, αυτά πρέπει να γίνονται σε χρόνο ντετέ. Τώρα υπάρχει ένα know-how, μια τεχνογνωσία οργανωμένα να κινεί την πολιτεία και να μην υπάρχει παραμικρή καθυστέρηση. Διότι ο άλλος σου λέει περιμένω. Να μου πεις και για τις ζημιές, τι έχεις καταγράψει εσύ, τι έχω καταγράψει εγώ, και μετά να κινηθεί όλη η διαδικασία για να επισκευαστεί το σπίτι, που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Να βρεις τα συνεργεία μετά να έρθουν εκεί, δεν θα είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά στην περιφέρεια. Αν δεν βρες συνεργείο να έρθει να κάνει τις δουλειές που θέλεις εσύ, δεν είναι εύκολο, θα πάρει πολύ χρόνο και εννοείται και πολύ χρήμα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής θα αποτελέσουν και τη γέφυρά μας για να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας, να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας στο sky.gr. Ακούγεται πως, και το αναμεταδίδουν οι δημοσιογράφοι της Washington Post, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περιορίσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Βεβαίως, αυτός είναι ένας πολύ μικρός αστερίσκος, παιδιά. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν? Μια σήμαντη λεπτομέρεια προφανώς για την αμερικανική διοίκηση και τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό δημοσίευμα, το οποίο απλώς δεν θα πρέπει απλώς να το προσπεράσουμε, λέω εγώ τώρα, διότι μας δείχνει και τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θέλει πάση θυσία και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με το Ιράν να απεμπλακεί από αυτή την ιστορία. Και αυτό έχει εξελιχθεί, θα το έχετε διαπιστώσει όλοι, ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια των μουλάδων. Το έχει γίνει τώρα. Έχουν καταλάβει οι μουλάδες ότι δεν θέλει να πατήσει και πάλι το κουμπί ο Τραμπ. Δεν θέλει να ξεκινήσει και πάλι να βομβαρδίζει την Τεχεράνη και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη Ιρανική πόλη. Δεν θέλει να μπει πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο. Θέλει γρήγορα να φύγει. Οπότε σου λέει, εδώ σε έχουμε. Σε πιάσαμε. Εσύ δεν θες, εμείς δεν έχουμε όμως κάτι να χάσουμε. Εμείς ούτως ή άλλως ζημιωμένοι θα βγούμε από αυτόν τον πόλεμο. Κάτι παραπάνω δεν έχουμε να χάσουμε. Τον κόσμο, τους πολίτες, τους έχουμε με το μέρος μας. Οπότε εδώ είμαστε εμείς, μπορούμε να περιμένουμε. Σε περιμένουμε, Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ όμως δεν μπορεί να περιμένει. Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, παιδιά. Και σε επίπεδο οικονομίας συνεχίζει να χάνει. Λοιπόν, σύμφωνα με 8 Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην περιοχή. Και σε μία από τις πρώτες ενδείξεις διαπιστώνεται πως ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε μια διάρθρωση της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, αυτή είναι μία απόφαση που ούτως ή άλλως έχει ληφθεί από τους Αμερικανούς. Και ο Τζο Μπάιντεν τα ίδια έχει κάνει. Δηλαδή, δεν θέλω να θυμίσω πως είχε αποχωρήσει από το Αφγανιστάν η Αμερική, με τι ταπεινωτικό τρόπο είχαν φύγει και τι κατάσταση άφησαν πίσω τους. Στάχτη και Μπούρμπερι. Ένα χάος. Ένα χάος. Και τους ακραίους να κάνουν τώρα κουμάντο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το απόλυτο χάος. Τέλος πάντων, σε σχέση με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ διαρρέει πως είναι αποφασισμένος να τηρήσει σκληρή γραμμή. Πόσες φορές θα έχουμε ακούσει αυτά, παιδιά, ξανά και ξανά. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει την Τρίτη ότι δεν γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματίσει και κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει σε πλήρη ισχύ. Θα είναι σε πλήρη ισχύ και το επόμενο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο δεν αρέσει προφανώς καθόλου στους Ιρανούς, οι οποίοι βεβαίως θεωρούν πως το κομμάτι το δικό της της συμφωνίας η Αμερική δεν το έχει τηρήσει, μετά και από αυτή τη συμφωνία και χειρίες που είχαμε πριν από αρκετές εβδομάδες, τον περασμένο Ιούνιο. Θα δούμε αδιέξοδο, το οποίο οδηγεί και εμάς και την κυβέρνηση, θα έλεγα, σε ένα αδιέξοδο σε σχέση με τα καύσιμα. Το λέω αυτό γιατί δεν θα έχετε δει πως η τιμή στα καύσιμα έχει τσιμπήσει κι άλλο. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την τιμή του Brent που συνεχίζει να ανεβαίνει, διότι βλέπουν και οι αγορές πως δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Παρά τις επιδοτήσεις στο diesel, βλέπετε πως και εκεί η τιμή το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο σε σχέση με όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Φανταστείτε βέβαια να μην υπήρχε αυτή η επιδότηση, που θα ήταν οι τιμές. Που θα ήταν. Βλέπω τις τελευταίες τιμοληψίες του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ. Και πάλι δηλαδή, μάλιστα. Να δω πώς θα ταξιδέψετε όσοι θα ταξιδέψετε το επόμενο χρονικό διάστημα και όσοι θα πάρετε και τον δρόμο της επιστροφής. Λοιπόν, διότι στην περιφέρεια ακόμη ψηλότερες τιμές. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση, να δούμε από Σεπτέμβριο, διότι οι δυσκολίες είναι μπροστά μας ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, εγώ το έχω ξαναπεί, έχουν πέσει στο κενό. Να ακούσουμε τι είπατε εσείς, κυρίες και κύριοι, στο Sky, στην κάμερα του Sky, για την κατάσταση που επικρατεί με τα καύσιμα.
1: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.
2: Πώς να τη βλέπω. Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο. Όλοι μας.
3: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει η τσέπη.
4: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Και όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Στα 91,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Με τις υγιές μας. Ανέβηκε μόνο χθες κοντά 1%. Πολύ ωραία. Μπράβο κύριε Τραμπ για τη διαχείριση που κάνετε εκεί στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Τα έχετε πάει εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, πρόβλημα δεν θα είχαμε εμείς αν δεν πληρώναμε εμείς στο τέλος της ημέρας στο λογαριασμό. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο εμείς οι Έλληνες. Εννοώ όλος ο πλανήτης. Ο ανεπτυγμένος κόσμος δηλαδή. Κατά κύριο λόγο. Τώρα, μένοντας στα θέματα της οικονομίας, έχουμε γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα νοικοκύριδες, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Νοικοκύριδες. Και έχουμε βάλει τα γυαλιά και στους φίλους μας, τους Γερμανούς. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, από τον Bloomberg. Επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση πως η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο ποσό, εντός του 2026, θέλοντας να αξιοποιήσει το momentum. Το momentum έχει φέρει στην ελληνική οικονομία και μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία τα αξιοποιεί για να ικανοποιήσει η κυβέρνηση και το εκλογικό της ακροατήριο, μοιράζοντας επιδόματα και λεφτά, και αυτό θα το κάνει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ. Και βεβαίως υπάρχει και υψηλή ρευστότητα, οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες είναι πολύ καλοί και θα κάνουμε αυτή την κίνηση έτσι ώστε να περιορίσουμε και τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο 137% για το τρέχον έτος. Θα μειωθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες μετά το 2032, που είχαμε θέμα, θυμίζω, για μετά το 2032. Αυξανόντουσαν κατά πολύ οι χρηματοδοτικές μας ανάγκες, οπότε αυτή είναι μια κίνηση για να πάρουμε μια κάποια ανάσα από εκείνη τη χρονιά και μετά, και βεβαίως θα έχουμε και ένα συνολικό όφελος σε βάθος επταετίας για το ελληνικό δημόσιο άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Γιώργος Αμυράς, ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, αναφέρθηκε σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Για να τον ακούσουμε.
5: Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
0: Μάλιστα, φόρο διαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, οι ελεγκτές της ΑΔΕ, παιδιά, εντόπισαν φόρο διαφυγή. Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη έκπληξη για το γεγονός πως οι δράσεις της ΑΔΕ αποκαλύπτουν πως κάποιοι συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μεγάλη έκπληξη ότι αυτό συμβαίνει στα νησιά μας και σε νησιά όπως η Σαντορίνη. Νομίζω πως κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα. Σαν μποσκόβια αποδείξεις, παιδιά, κανείς στα νησιά το καλοκαίρι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, όποιοι έλεγχοι και αν γίνονται είναι δειγματοληπτικοί. Δεν ιδρώνει ταυτή κανενός. Κανενός δεν ιδρώνει ταυτή. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, όμως πάρτι, κύριε Πιτσιλή, γίνεται. Συνεχίζει να γίνεται. Όλα αυτά πολύ ωραία με τους ελέγχους που γίνονται, αυτά τις διασταυρώσεις. Έχει γίνει δουλίτσα καλή. Δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο εύκολα όσο ξέφευγες στο παρελθόν. Όμως η κλεψιά πάει σύννεφο, διότι περί κλεψιάς πρόκειται όταν δεν κόβεις ΦΠΑ. Εμάς κλέβουν όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, να δω πότε θα το αντιληφθούμε, πότε θα το καταλάβουμε και πότε θα παραδεχθούμε πως η φοροδιαφυγή στα νησιά αποτελεί ένα εποχικό φαινόμενο. Εμφανίζεται εκεί τον Μάιο και φεύγει τον Σεπτέμβριο. Μπορεί και τον Οκτώβριο με την κίνηση και τη δουλειά που έχουν σε κάποια νησιά. Και βεβαίως με αυτήν την τελετουργία ελέγχων και προστήμων δεν εκριζώνεται, για να το πω πιο σωστά, το πρόβλημα. Αλήθεια, αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, αυτοί οι ιδιοκτήτες των σκαφών? Απορία το έχω. Διότι αν συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, θα μου πεις, τόσο σκληρό είσαι ρε εσύ Κυρκυλή. Συγγνώμη, πώς θα κόψεις, πώς θα ξεριζώσεις τη φοροδιαφυγή? Με συγχωρείτε δηλαδή, αν αυτό συνεχίσει να δουλεύει κανονικά, τι νομίζετε εσείς? Επειδή του επέβαλε ένα πρόστιμο πιτσιλής ότι θα αρχίσει από αύριο να κόβει αποδείξεις. Εγώ σας λέω ότι θα κλέβει ακόμη περισσότερο για να πληρώσει και το πρόστιμο. Ποιος θα τον πιάσει μετά? Θα ξαναπάνε να του κάνουν έλεγχο μετά από κάνα μήνα? Είμαστε σοβαροί? Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός, διαφημίσεις θα έχει. Θα ακολουθήσει το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Εμείς θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 7 και 4.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον Star FM 93.
9: Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη είναι στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τον 15 Αυγουστό. Από πυραλιστίας χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο, θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που αποπειράθηκε να τον ληστέψει με τη χρήση μαχαιριού. Ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Μετά από αναζητήσεις της αστυνομίας, συνελήφθη ένας 23χρονος. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Σεούλ. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση του ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell, σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Ο διοικητής της Αρχής προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανομαλίας της λειτουργίας, πρέπει να αναφερθεί άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί. Ωστόσο, ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μία άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα, μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο επανθρακωμένα τόμματα. Βασικά τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
0: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική, Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες συνολικά. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα την περασμένη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συγκεκριμένα συνελήφθη 47χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή του Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα φωτιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άλλος ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες στο Ήτειλο πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 8 κίτρινα, ενώ δεν εντοπίστηκε κόκκινο κτίριο. Σε τροχιά κλιμακώσεις έρχονται εκ νέου οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία μετά την απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει μονομερώς δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω δύο προκλητικών προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε ανήμερα το 15 Αύγουστο ο Ταγί Περντογάν. Ας δούμε πώς σχολιάζει το ζήτημα ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Εφαντής.
2: Θέλει όμως προσοχή. Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε με έναν ευφυή, κατά την άποψή μου, τρόπο που να μεταφέρει το δίλημα της όποιας κλιμάκωσης στην Άγκυρα.
0: Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος ενώ περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλωρίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με τη χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο που του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. 5 άτομα πέρυσι συνελέγησαν χθες βράδυ από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέμβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Οι 5 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία 23χρονου Αυγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Ο 23χρονος είχε προσεγγίσει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη 3 κορίτσια σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος τους. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Τραγική κατάληξη είχε συμπλοκή που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο εξαμήλι των Αγίων 40 της Αλβανίας, καθώς ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, ενώ ένας ακόμα άνδρας αναζητείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με άλλη ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. απέρριψε στο μεταξύ το Ιράν τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων χθες εναντίον της χώρας του κόλπου. Από την πλευρά του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν. 6 Παλαιστινοί, ανάμεσα τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές στο Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας Times το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία 100% στον αγώνα της κατά της Ρωσίας. Ρωσικά ντρόν στο μεταξύ έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε όπλα και εξοπλισμό για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα, νότιο-ανατολικά της Οδυσσού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον που άρχισαν τη Δευτέρα θα συντομευθούν κατά 6 μέρες και θα ολοκληρωθούν αυτή την Παρασκευή, ανακοίνωσε νωρίτερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας. Λίγο πριν αρχίσουν τα γυμνάσια, ο Ντόναλντ Τραμπ τα είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά, αναφέροντας πως στέλνουν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλέστηκε και την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Βόρειο Κορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ-ουν. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθων την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται για μια 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με 29 αμερικανικές πολιτείες να στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτεφρωσή του έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Ριτσόνα. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας. Το 2025 εξελέγει τακτικό μέλος στην Ακαδημία Αθηνών.
3: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα 2 χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
4: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
3: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κρυφθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα εισιτήριο διαρκείας σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό ή συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες, αποφάσισε να δώσει η πράσινη ΠΑΕ.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
9: Sky 100,3.

0: Γεια σας, γεια σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε μουσικός με αυτό το γλυκό και πιο αργό τραγούδι. Paul Weller και Whitewood. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη βρίσκεται πλέον στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Η Τζέσι, το κορίτσι μας. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος, πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα μας βοηθάει έτσι ώστε να καταγράφονται όλα τα σχόλιά σας, όλα τα μηνύματά σας, όλες οι παρατηρήσεις σας. 2-10-48-00-174. Βεβαίως θα λέμε και διαδικτυακό skyradio.gr. Αν πατήσετε εκεί που γράφει πες την απόψη σου, ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής Instagram και X. Καιρός καλός, καλοκαιρινός, με θερμοκρασίες όπως θες να είναι αυτή την εποχή, σε αυτήν εδώ την πόλη. Η πόλη η οποία παραμένει άδεια, οι περισσότεροι δεν έχετε επιστρέψει, νομίζω από Κυριακή και Δευτέρα θα βρουν οι περισσότεροι το δρόμο της επιστροφής. Αυτήν την ώρα δεν βλέπω να υπάρχει κίνηση. Πλην του λιμανιού του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Πάτε να φύγετε ορισμένοι, να κάνετε τώρα τις διακοπές σας. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Καλά να τα περάσετε. Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και τα σχετικά. Στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει κάτι και γενικότερα δεν βλέπω κάπου αλλού να υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Το άλλο το είδατε, παιδιά, με τη γιαγιά που πήγαινε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ανάποδα, παιδιά. 82 ετών η γυναίκα, ζωηνάχη, γεννηθήσα το 1944, όπως διαβάζω στα σχετικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Και βεβαίως όλο το θέμα αυτό μας προέκυψε από ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε και έχει διακινηθεί στα social media τις τελευταίες ημέρες. Το περιστατικό συνέβη, να πούμε, την Κυριακή, 16 Αυγούστου, 2 παρατέταρτο ώρα, το μεσημέρι, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, και ξαφνικά ένας μοτοσυκλωτιστής, εκεί που οδηγούσα μέρημνος και πήγαινε στην ευχή του Θεού, στον προορισμό του άνθρωπος, βλέπει να σου και μία μαύρη Mercedes να έρχεται ανάποδα στο ρεύμα προς Κόρινθο, κοντά στην έξοδο Μαγούλας. Και ήταν μια γυναίκα η οποία ταυτοποιήθηκε από τις αρχές, προφανώς την τζίπησαν από τις κάμερες. Το δίπλωμά της είχε λήξει από τον Μάιο. Μάλιστα, μια χαρά. Τι είναι, παιδί. Λεπτομέρεια τώρα σήμαντη θα πω εγώ, παιδιά. Τι είναι τέσσερις μέρες να έχει λήξει. Σαν να είσαι κανονικά το δίπλωμα, θα πω εγώ. Στα σοβαρά όμως, να πούμε πως, παρά τις αλλαγές τις οποίες προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το πώς παίρνουν το δίπλωμα όσοι είναι άνω των 80, υπάρχει ακόμη θέμα, όπως καταλαβαίνετε, διότι αυτή η γυναίκα είχε λήξει, δεν είχε λήξει το δίπλωμά της, που λένε οι αρχές ότι είχε λήξει, τέλος πάντων. Το γεγονός και μόνο ότι μπήκε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου την καθιστά απολύτως ακατάλληλη για να οδηγεί αυτή η γυναίκα. Οπότε γεννάται το ερώτημα, πώς την έκριναν ως κατάλληλη οι τέσσερις γιατροί που πλέον πρέπει να περάσει και να εγκρίνουν. Τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες πρέπει να σε δουν πια για να πάρεις δίπλωμα αν είσαι άνω των 80. Παθολόγος, οφθαλμίατρος, οριλά και νευρολόγος. Τέσσερις ειδικότητες. Αυτοί οι τέσσερις δηλαδή ήταν την 80χρονη. Διότι πριν από 2 χρόνια πήγε να το ανανεώσει το δίπλωμα. Και είπαν, μια χαρά είσαι εσύ. Όλα, μια τάξη, μια αλφαδιά, πήγαινε κανονικά. Να οδηγήσεις. Δεν ξέρω, νομίζω πως πρέπει να αυστηροποιηθεί εκεί το πλαίσιο, να ληφθούν άλλα μέτρα, διότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί τώρα, ξαναλέω, είχαμε 2 γιατρούς να σε βλέπουν, τώρα σε βλέπουν 4, δεν λειτουργούν. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν, και παρά τις αυστηρές ποινές που προβλέπονται, να ξέρετε, στην περίπτωση που κάποιο από αυτά τα άτομα που είναι κάποιας ηλικίας προκαλέσουν ένα ατύχημα. Προβλέπονται αυστηρές ποινές για τον γιατρό, ο οποίος έδωσε το τελικό και το πράσινο φως, ώστε να οδηγήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Φέρουν αυστηρή ποινική ευθύνη οι γιατροί. Όμως αυτό καταλαβαίνω δεν έχει επηρεάσει καθόλου τη διαδικασία, να βάζει απλώς ο άλλος μια σφραγίδα, μια υπογραφή και σου λέει: είδε, πάρε και εσύ το δίπλωμα και οδήγα. Και ζούμε αυτή την τρέλα, παιδιά, στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, και στο εθνικό οδικό δίκτυο. Μια τρέλα. Να βάλω και ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με το περιστατικό αυτό. Ξαναλέω, γυναίκα 82 ετών οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου. Όχι σε κανένα δρόμο να πεις μπερδεύτηκε. Αθηνών Κορίνθου τώρα λέμε, έτσι. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Προφανώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το περιστατικό έγινε γνωστό διότι το κατέγραψε κάποιος με το κινητό του. Ερώτηση. Αυτός που οδηγεί τη μοτοσικλέτα μπορεί να καταγράφει με το κινητό του βίντεο κάποιον άλλον? Αυτός με πόση ασφάλεια κινείται αυτή την ώρα? Μπορώ εγώ δηλαδή όταν οδηγώ εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όταν ανεβαίνω και φεύγω και πάω από Νέο Φάληρο Νέα Ερυθρέα, να σηκώνω κινητά και να γράφω? Δεν πρέπει κανονικά κάποιος από τις κάμερες να με τσιμπήσει? Αλλά ποιες κάμερες, θα μου πείτε τώρα, που εγώ καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να μπουν και ποτέ οι κάμερες, και ποτέ. Δηλαδή μια εξαγγελία που τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το επόμενο χρονικό διάστημα θα λέμε ότι θα μείνει στα χαρτιά. Πότε θα μπουν αυτές οι ρημάδες οι κάμερες, που είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι πότε θα λειτουργήσουν. Το τρίτο, για να δείτε πόσο δρόμο έχει τώρα αυτή η ιστορία, πότε θα αρχίσουν να επιβάλλουν πρόστιμα και να στέλνουν τα μπιλιετάκια στους παραβάτες. Οπότε έχουμε χρόνια πολλά μπροστά μας. Ναι, πολλά χρόνια μπροστά μας έχουμε, για να δούμε να λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα σε όλο του το εύρος. Τέλος πάντων, προσέξτε εσείς, διότι αυτός που ανέβασε το βίντεο έχει πολύ δίκιο στο πώς το τίτλο αφόρησε. Αποτύχει ζούμε. Ναι. Αποτύχει ζούμε, έχει απόλυτο δίκιο. Αποτύχει ζούμε. Το ότι έχεις επικίνδυνες συνθήκες έχεις εδώ και δεκαετίες στους δρόμους και στους αυτοκινητοδρόμους. Απλώς τι έχουμε κάνει, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε βελτιώσει το δικό το δίκτυο. Δηλαδή είναι καλύτερο σε σχέση με παλιά. Δηλαδή η Κορίνθου Πατρών, ας πούμε, είναι πλέον ένας κανονικότατος δρόμος, άρτιος δρόμος. Δεν είναι αυτό το χάλι που είχαμε παλιά. Και σε άλλα κομμάτια του εθνικού οδικού δικτύου ισχύει το ίδιο, έτσι. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και να λέω που έχει σημειωθεί πρόοδος και που όχι. Αλλά ως προς την οδηγική ικανότητα των Ελλήνων είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, παιδιά. Οι διαφορές τις οποίες σημείωσα και εγώ ευρισκόμενος στη Γερμανία με την οικογένεια τον Ιούλιο, πώς οδηγούν οι Γερμανοί, πώς σέβονται το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πώς εμείς κάνουμε εδώ ό,τι γουστάρουμε, είναι χαοτικές οι διαφορές. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση δηλαδή. Είμαστε εδώ μπανανία. Στα μηνύματά σας, πριν πάω ως οφείλω στις διαφημίσεις τις οποίες θέλει ο κύριος Βραχνός, ο Γιώργος μου λέει ότι λέω βλακίες πρωινιάτικα. Γιατί λέω βλακίες? Επειδή είχε ο άλλος κάμερα και έγραφε. Ξέρω αν ήταν σταθερή η κάμερα κίνησης, είναι νόμιμη εννοείται. Αλλά αν είχε στο κράνος, είχε στο κράνος, λες Γιώργο μου. Okay, αλλά τα περισσότερα βίντεο, να ξέρετε, από αυτά τα ατυχήματα είναι από κάμερα την οποία ο άλλος τραβάει με το κινητό του. Αν ήταν active κάμερα στο κράνος, okay, να πούμε εκεί ότι δεν υπήρχε θέμα με την ασφάλεια του ανθρώπου. Γράψτε λάθος. Μου το γράφει και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να σε καλά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Βασίλης, τι συμπέρασμα έχουμε με τη μείωση των τροχαίων και τον εντοπισμό των εμπριστών? Ότι η αστυνόμευση και επιτήρηση με κάμερες ήταν επιβεβλημένη. Χάσαμε τόσες δεκαετίες, χιλιάδες συνανθρώπους και απέραντα δάση. Ναι, μα κάτι γίνεται σε σχέση με πριν. Απλώς περιμένουμε αυτό το κάτι να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Γεια σου Γιάνγκο μου, γεια σου Γιάννη, γεια σου Φώτη, την καλημέρα.
1: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Art Αυτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν αιτήσεις για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Three Dog Night και Joy to the World. Ωραία, με βομβαρδίσατε με μηνύματα για αυτό που είπα για τις κάμερες, τις μηχανές και πώς καταγράφουν. Μου λένε όλοι εδώ πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς ακροατές που έχετε και τη μοτοσυκλέτα σας, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σχεδόν όλοι πια έχουν βάλει κάμερα στο κράνος τους, πολύ τέλος πάντων. Οπότε παίρνεις την κάμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, την κουμπώνεις πάνω στο κράνος και μπορείς να καταγράφεις τα πάντα. Okay, οπότε δεν υπάρχει θέμα για την οδηγική ικανότητα αυτού του ανθρώπου. Δεκτών, παιδιά, δεκτών! Μη βαράτε, είμαι τελείως άσχετος με μηχανές. Δηλαδή, ζήτημα είναι αν έχω καβαλήσει μία ή δύο φορές στη ζωή μου μηχανή. Ο Βασίλης Μυρναίος μου λέει πως στη Βόρεια Αυστρία κάθε χρόνο έχουμε γύρω στις 5 με 6 περιπτώσεις να οδηγούν αντίθετα στις εθνικές οδούς και όχι μόνο ηλικιωμένοι. Ναι, μα δεν είπαμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σε συχνότητα όμως τέτοια περιστατικά έχεις μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Οι Λίλοι ανάποδα μπαίνουν και πολύ μικρότεροι από 80 ετών στην Αθήνων Κορίνθου. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας 80χρονος οδηγεί χειρότερα, γιατί στον 80χρονο λοιπόν να αποδίδουμε το λάθος στο γύρας, διότι βιολογικά υπάρχουν κάποια θέματα, Λίλοι μου, γι' αυτό. Μην αρχίσουμε τώρα να παριθμούμε ατυχήματα με πρωταγωνιστές 80χρονους. Και μην βρεθεί κανείς να πει για ηλικιακό ρατσισμό. Υπάρχουν, ξαναλέω, βιολογικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αντανακλαστικά αυτών των ανθρώπων. Το πρώτο. Το δεύτερο, με τι έλεγχοι γίνονται από την πολιτεία και αν αυτοί οι γιατροί που δίνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πράγματι εξετάζουν τους γιατρούς και εξετάζουν τους οδηγούς, τους ηλικιωμένους, τους 80χρονους και τους κρίνουν ικανούς να οδηγήσουν. Γίνεται σοβαρή εξέταση από τους γιατρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως στην Ελλάδα ζεις και στην Ελλάδα που ζεις συνήθως έτσι δίνεται το χαρτί. Παρότι, ξαναλέω, ενδεχόμενο ατύχημα επιφέρει σοβαρές πυρικές ευθύνες πια για τους γιατρούς. Πως δηλαδή μπήκαν σε μια διαδικασία να κρίνουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που ενεπλάκησε κάποιο ατύχημα ή ακόμη χειρότερα δυστύχημα, κατάλληλο, ικανό να οδηγήσει, να βρεθεί πίσω από το τιμόνι. Τέλος πάντων, και άλλα μηνύματα έχουν έρθει για αυτό το θέμα, το οποίο σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον με αφορμή αυτή την περίπτωση μιας 82χρονης που μπήκε ανάποδα στην Αθήνων Κορίνθου και το βίντεο με αυτή την μαύρη Mercedes να πηγαίνει αντίθετα στην Αθήνων Κορίνθου έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Άλλο μήνυμα του Γυράσκο ΑΗ που μου λέει και αυτός πως η κάμερα του μοτοσυκλετιστή που έχει καταγράψει το περιστατικό είναι στο κράνος. Ναι, μάλιστα. Το εμπεδώσαμε, φίλε μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Η Κωνσταντίνα μου λέει πως στην επαρχία οι έχοντες στις σχολές οδηγών φέρνουν στο χέρι του το ανανεωμένο δίπλωμα και στους άνω των 80 με το αζημίωτο βέβαια. Καλά, αυτό γινόταν και εδώ στα αστικά κέντρα κατά κόρο, νομίζω λιγάκι το έχουμε κόψει. Αυτή την κακιά συνήθεια την έχουμε κόψει, αλλά ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε όπως σωστά επισημαίνεις. Γεια σου Εύα μου, γεια σου Κώστα. Ο Κώστας μου λέει πως στη Γερμανία έχουμε κάθε χρόνο 1.800 με 2.000 οδηγούς που μπαίνουν ανάποδα στην Autobahn. Μα παντού συμβαίνουν αυτά, δεν ξέρω αν τα στοιχεία που μου λες είναι ορθά, δεν έχω λόγο να τα αμφισβήσω, μπορεί και έτσι να είναι. Αλλά αυτό δεν κάνει χειρότερους οδηγούς, το στοιχείο που μου λες από μόνο του τους Γερμανούς από τους Έλληνες. Αν κανείς οδηγήσει στη Γερμανία θα καταλάβει πως εκεί, ας πούμε, τα βασικά όρια κυκλοφορίας τηρούνται. Σπάνια θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200. Εδώ σπάνια δεν θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200 στην Εθνική Οδό. Βασίλη, να σε, οι έχοντες στις σχολές οδηγών φέρνουν στο χέρι του το ανανεωμένο δίπλωμα και στους άνω των 80 με το αζημίωτο βέβαια. Καλά, αυτό γινόταν και εδώ στα αστικά κέντρα κατά κόρο, νομίζω λιγάκι το έχουμε κόψει. Αυτή την κακιά συνήθεια την έχουμε κόψει, αλλά ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε όπως σωστά επισημαίνεις. Γεια σου Εύα μου, γεια σου Κώστα. Ο Κώστας μου λέει πως στη Γερμανία έχουμε κάθε χρόνο 1.800 με 2.000 οδηγούς που μπαίνουν ανάποδα στην Autobahn. Μα παντού συμβαίνουν αυτά, δεν ξέρω αν τα στοιχεία που μου λες είναι ορθά, δεν έχω λόγο να τα αμφισβήσω, μπορεί και έτσι να είναι. Αλλά αυτό δεν κάνει χειρότερους οδηγούς, το στοιχείο που μου λες από μόνο του τους Γερμανούς από τους Έλληνες. Αν κανείς οδηγήσει στη Γερμανία θα καταλάβει πως εκεί, ας πούμε, τα βασικά όρια κυκλοφορίας τηρούνται. Σπάνια θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200. Εδώ σπάνια δεν θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200 στην
στην Εθνική Οδό.

0: χειρότερους οδηγούς, το στοιχείο που μου λες από μόνο του τους Γερμανούς από τους Έλληνες. Αν κάνεις οδηγήσει στη Γερμανία θα καταλάβει πως εκεί, ας πούμε, τα βασικά όρια κυκλοφορίας τηρούνται. Σπάνια θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200. Εδώ σπάνια δεν θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200 στην Εθνική Οδό. Βασίλη, να σε καλά. Κωνσταντίνη από το Λονδίνο επίσης. Γεια σου Άλκη. Γεια σου Γιάννη από το Φορτηγό. Το ίδιο μου λένε και αυτοί δύο. Ναι, ναι, ότι είχε κάμερα πάνω στο κράνος ο μοτοσυκλετιστής. Ευχαριστώ. Όπως και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να σε καλά. Αυτά, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να διαβάσω. Ο Γιάνγκος, του άρεσε το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε. Ναι, χαίρομαι που σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές που κάνουμε, παιδιά. Γεια σου Δήμο από την Καλλιθέα. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να τα διαβάσω όλα τα μηνύματά σας. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε στο επόμενο μας θέμα και τον επόμενο μας καλεσμένο. Πριν από 2 χρόνια έφερε ένα νόμο στον οποίο επένδυσε και πολύ πολιτικό κεφάλαιο η κυβέρνηση. Αναφέρομαι στο νόμο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Το 2024 συνέβη αυτό. Τώρα όμως τις τελευταίες ημέρες ήρθε μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να ανατρέψει λιγάκι αυτά τα οποία γνωρίζαμε για τη λειτουργία 3 μη κρατικών πανεπιστημίων. Επί της ουσίας ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους. Μιλάμε για το City College, University of York, το Kiel University και το Anatolia College. Μιλάμε για ασφάλματα τα οποία διαπίστωσε το 3ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή και στη διαδικασία αξιολόγησης και ένα θέμα που αφορά προφανώς τις κτηριακές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από τον νόμο και πως έλεγξε ή δεν έλεγξε η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και η Εθνική Ανώτατη Αρχή Εκπαίδευσης που έχουν οριστεί από την Κεντρική Πολιτεία να ελέγχουν αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να δίνουν στη συνέχεια τις σχετικές άδειες και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Άρα καταλαβαίνω πως εδώ το στέτο Συμβούλιο της Επικρατείας θεωρεί πως υπάρχει ένα ζήτημα με τις διαδικασίες και πως υπάρχουν τεχνικές και θεσμικές ελλείψεις που δεν είναι μικρό θέμα. Το λέω γιατί το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοινώσεις τις οποίες εξέδωσε σαν να θέλει να το παρουσιάσει σαν μικρό θέμα. Δεν είναι μικρό θέμα. 2 χρόνια μετά την ψήφιση αυτού του νόμου. Και εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δημοσίως, επειδή θέλω πάντα να λέω τη γνώμη μου σε αυτά τα θέματα που πολλές φορές διχάζουν και την ελληνική κοινωνία, έχω από την αρχή ταχθεί αναφανδόν υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία της επιλογής σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε κάποια στιγμή η χώρα να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να υπάρχει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και μη κρατικών πανεπιστημίων. Πολλοί λένε ότι μπορεί να οδηγήσει τα δημόσια πανεπιστήμια σε έναν πιο γρήγορο βηματισμό ώστε να εξυγχρονιστούν, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους φοιτητές τους, να γίνουν και πιο ευέλικτα. Θα το δούμε αν θα γίνει αυτό. Το θέμα βέβαια είναι να υπάρχει ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο και να λειτουργούν όλα αυτά τα ξένα πανεπιστήμια με διεθνή κριτήρια, να υπάρχει μια διαφάνεια προς τον τρόπο λειτουργίας τους και να υπάρχει μια ποιότητα ως προς τις σπουδές και τα πτυχία τα οποία δίνουν στο τέλος της ημέρας. Εδώ φαίνεται πως η αδειοδότηση ενδεχομένως, επιτρέψτε μου το σχόλιο, έγινε λιγάκι τσαπατσούλικα και λιγάκι πρόχειρα, νομίζω δηλαδή, και έχουμε αυτά τα θέματα με την απόφαση του ΣΤΕ. Και είναι και στον αέρα τώρα και άνθρωποι, οικογένειες και αυτά τα παιδιά τα οποία σπούδασαν, διότι αυτά τα πανεπιστήμια ξεκίνησαν πέρσι τη λειτουργία τους. Νομίζω περίπου 600 σπουδαστές είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν να δουν τώρα τι θα γίνει και αν θα ξεκινήσουν κανονικά τις σπουδές τους με το νέο ακαδημαϊκό έτος το Σεπτέμβριο. Είναι μαζί μας ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος για να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα. Είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών ο κ. Βλαχόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τι καταδεικνύει, κύριε Βλαχόπουλο?
1: Είναι σημαντική. Πρώτα απ' όλα, μέχρι τώρα είχαμε το θέμα της συνταγματικότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο των παρακτημάτων των Ολλανδών Πανεπιστημίων και την ακρίβεια, το οποίο όμως λύθηκε με την απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Έχει τελειώσει αυτό, έτσι.
1: Αυτό έχει τελειώσει. Εξακολουθεί να είναι ένα θέμα επιστημονικού σχολιασμού, αλλά η αποφάση του δικαστηρίου αυτό το ξεκαθαρίζει.

0: Απλώς επειδή το βάζετε αυτό το θέμα τη συνταγματικότητα του νόμου που έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, να θυμίσουμε εδώ πως είχαν υπάρξει προσφυγές στο ΣΤΕ για αυτό το θέμα, επειδή θεωρούν πολλοί πως δεν θα έπρεπε να έχει παρακαμφθεί το άρθρο του συντάγματος.
1: Το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο ορίζει απαγορεύεται τα πανεπιστήμια. Πάντως η πραγματικότητα, τα πάτε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας, πρέπει να σας πω, νομίζω τα πάτε σχεδόν όλα. Το δίκαιο πρέπει να σημαδίζει με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε στην εποχή, λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας, της εξαποστάσεως διδασκαλίας, αυτό είναι σαφές. Υπάρχουν προγράμματα στο εξωτερικό τα οποία είναι όμοια με τα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων εδώ πέρα. Και επίσης υπάρχουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα μέσω των οποίων αναγνωρίζονται τα πτυχία από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το δίκαιο θα πρέπει να έχει κάποια επαφή με την πραγματικότητα. Όπως όμως είχαμε πει και τότε, ξέρετε, ο διάβολος πολλές φορές κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και το θέμα δεν είναι αν θα υπάρχουν παραρτήματα άλογα από πανεπιστημίων, κάτι το οποίο αποτελούσε μια πραγματικότητα. Το θέμα όμως είναι να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών όλων των πανεπιστημίων, και των δημόσιων και των ιδιωτικών. Ανοίγω μια παρένθεση. Για μένα το μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια, και πώς θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την παροχή των σπουδών από τα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Βέβαια.
1: Και πώς θα τα απαλλάξουμε από τη γραφειοκρατία.
0: Βέβαια, και εδώ επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Θα έπρεπε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κομμάτι, το Υπουργείο Παιδείας να έχει ρίξει μεγαλύτερο βάρος. Εγώ δεν το έχω δει τα 7 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δικό μου αυτό το σχόλιο, έτσι. Δεν θέλω να σας πω.
1: Όχι, απλώς για να κλείσω την παρένθεση, να σας πω ότι υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Τώρα με προκαλείτε να πω αυτό το οποίο λέει ο Μάνος Βουλαρίνος εδώ. Δεν ξέρω αν είστε πιστός ακροατής του. Θα ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη να τα λύσει αυτά τα θέματα κάποια στιγμή. Να τελειώσει η γραφειοκρατία στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Πάντως, είναι υψηλό το επίπεδο. Μας έχει πρικήσει η πολιτεία με υψηλό επίπεδο.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά ως προς αυτό που βάλατε το θέμα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είμαστε ειλικρινείς, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Ξέρετε τι διαδικασία πρέπει. Σε ποια διαδικασία πρέπει να ανταποκριθούν προκειμένου να εκλέξουμε ένα καθηγητή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε
0: κάτι
1: τέτοιο. Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα το οποίο θέσατε.
0: Ας τα δει κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, διότι αυτά είναι τα σημαντικά και τα μεγάλα για το δημόσιο πανεπιστήμιο και την εύρυθμη λειτουργία του.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει να στέψουμε κάποια στιγμή την προσοχή μας και σε αυτό. Τώρα πάμε στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε. Δημοσιεύτηκαν 6 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες βεβαίως δεν αποφάρθηκαν για το θέμα της συνταγματικότητας, το οποίο έληξε την αποφάση της Ολομέλειας. Έκριναν όμως οι αποφάσεις αυτές οι 6 του Συμβουλίου Επικρατείας ότι υπήρχαν μια σειρά από παρατυπίες, παρανομίες. Το ένα είχε να κάνει με το θέμα των κτηριακών εγκαταστάσεων, γιατί δεν προέκυπτε ότι το αλλοδαπόπεδο παράρτημα είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές. Εδώ να πω το εξής, ο νόμος προβλέπει ότι παίρνει στην υποβάλλει τα δικαιολογητικά όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές, παίρνει την άδεια κατάθεσης και λειτουργίας, και μετά γίνεται ο επιτόπιος έλεγχος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια σειρά από ζητήματα και έτσι οδηγηθήκαμε εκεί πέρα που οδηγηθήκαμε.
0: Άρα λέτε θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ο έλεγχος, πει δοθεί
1: αυτό.
0: Αυτό λέει η λογική. Γιατί γίνεται έτσι όμως αυτό? Γιατί, να σας πω κάτι. Γιατί τέτοια βιασύνη, εγώ δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή, αν είχαμε καθυστερήσει ένα χρόνο ακόμη να λειτουργήσουν αυτά τα πανεπιστήμια, τι θα γινόταν?
1: Συμφωνώ μαζί σας. Επίσης, κρίθηκε ένα ζήτημα όσον αφορά τη συμμετοχή ενός μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΘΑΕ. Η ΕΘΑΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία, αρχή, ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση ποιότητας ενότητας εκπαίδευσης. Και το κύριο ζήτημα, αυτό είναι το κύριο ζήτημα, είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα των σπουδών, των προγραμμάτων σπουδών. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, γιατί το είπαμε και πριν, δεν είναι σε θέμα. Αν θέλετε, αρχής, έχει λυθεί το ζήτημα από την πραγματικότητα σε σχέση με τα παραδείγματα λογοπών. Δεν είναι και το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι η ποιότητα των σπουδών. Και είπε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι δεν υπάρχουν στις αποφάσεις ΕΘΑΕ στο κανονιστικό πλαίσιο συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα. Και έτσι λοιπόν, αν θέλετε, αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά στη λειτουργία των παραδείγματων των λογοπών πανεπιστημίων.
0: Γιατί άρα έχουμε θέμα στη διαδικασία και το πλαίσιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση
1: επί της ουσίας.
0: Δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών, θέλω να πω. Καταλαβαίνετε, διότι αυτή τώρα η απόφαση δημιουργεί μια θολούρα σε σχέση με το καθεστώς λειτουργίας αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το καταλαβαίνετε. Και μπορεί να γεννά και αμφιβολίες στο μυαλό πολλών γονιών που ήθελαν να στείλουν εκεί τα παιδιά τους. Εδώ δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών όμως.
1: Δεν μπήκε στην ουσία το Συμβούλιο και δεν θα μπορούσα να μπει στην ουσία η είπε ότι το κανονιστικό πλαίσιο για αποφάσεις της ΕΦΑΕ δεν έχουν τα κριτήρια εκείνα τα οποία να διασφαλίζουν πράγματι την ποιότητα του σπουδών. Αυτό είπε. Δεν μπήκε και να πει ότι το τάδε πρόγραμμα έχει, δεν έχει κτλ.
0: Τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται, αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
0: Γιατί έχουμε 600 φοιτητές που είναι στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και οι νέες άδειες, να σας πω ότι δόθηκαν με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο από το Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι και άλλα πανεπιστήμια τα οποία δεν τα ανέφερα σκοπεύουν να λειτουργήσουν από τώρα, από το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά.
1: Ναι, δεν έχουν ακυρωθεί οι άδειες τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρ' όλα αυτά όμως κρίθηκαν και οι άδειες αυτές δόθηκαν κατά τη λειτουργία με βάση το κανονιστικό πλαίσιο. Είναι ένα θέμα προφανώς θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, του κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να προβλεφθούν συγκεκριμένα κριτήρια και να εξετάζεται και να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών αυτών των παραδοσιακών αρρωδοφών πανεπιστημίων. Το ζήτημα είναι σε ποιο χρονικό πλαίσιο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινάει τώρα σύντομα το νέο ακαδημαϊκό έτος. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά, όπως καταλαβαίνετε, οικογένειες, νέους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει στις σπουδές τους.
0: Ναι, και το θέμα είναι να μην χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, έτσι. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε ξεκινούν τώρα είτε συνεχίζουν τις σπουδές τους. Θα είναι πολύ κρίμα να πάει πίσω όλος αυτός ο προγραμματισμός που έχουν κάνει.
1: Και αν μου επιτρέπετε επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε πολύ μεγάλο θέμα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το θέμα της ασφάλειας του δικαίου. Κάποια πράγματα. Το τονίζουμε πολλές φορές, πολλοί από εμάς τους και τους συνταγματολόγους. Θα πρέπει να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος σε κάποια πράγματα στο κανονιστικό πλαίσιο. Εδώ, να καταλάβετε, θα μπορούσε, λέω, να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο του Προεδρικού Διατάγματος. Το Προεδρικό Διατάγμα περνάει από επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Εάν το κανονιστικό πλαίσιο που κρίθηκε τώρα, παράδειγμα τώρα, εκ των υστέρων από το Συμβούλιο Επικρατείας, είχε περάσει από προληπτικό έλεγχο από το Συμβούλιο Επικρατείας στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, δεν θα τα είχαμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί τώρα έχουμε σοβαρά νομικά ζητήματα. Δηλαδή, αν έχει κρυθεί παράνομο το κανονιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πώς θα νομοποιηθεί το έτος σπουδών το οποίο έχει διαγεννηθεί. Αυτό νομικά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και τι θα γίνει με τις νέες άδειες οι οποίες αδειοδοτήθηκαν, οι οποίες δόθηκαν νέες άδειες με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι, θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Εγώ θα συμφωνήσω με τη βασική σας παρατήρηση ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Έχουν δεχθεί σε επίπεδο αρχής, αλλά δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας όλα αυτά.
0: Έχετε δίκιο. Και υπάρχει και μία άλλη παράμετρος του θέματος που σας αφορά, μιας και είστε καθηγητής σε δημόσιο πανεπιστήμιο, τη βάζει ο Αλεχάνδρο. Λέει, καλό θα ήταν αυτός ο φορέας να αξιολογήσει και τα δημόσια πανεπιστήμια.
1: Αξιολογούνται πλέον. Αξιολογούνται και τα δημόσια. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση και καλά κάνει και το λέει ο κορατής σας, για να το διευκρινίσουμε. Αξιολογούνται. Δεν μπορούν να λειτουργούν δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αξιολόγηση από την ΕΦΑΕ. Υπάρχει διαδικασία η οποία αφορά και τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι ότι δεν πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η διαδικασία αξιολόγηση. Εγώ είμαι υπέρ της αξιολόγησης παντού, σε όλα τα επίπεδα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς αξιολογούμαστε τους φοιτητές μας. Και κάθε χρόνο μας έρχονται, αν θέλετε, οι εκθέσεις, οι οποίες λένε οι φοιτητές είπαν αυτά και αυτά και αυτά και το μάθημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμική αποτύπωση. Υπάρχουν διαδικασίες. Η ΕΦΑΕ αξιολογεί, αυτό το ανοίξαμε. Οι φοιτητές μας θα μας αξιολογούν, αλλά δεν υπάρχει θεσμική αξιολόγηση. Αν θέλετε, θεσμική επίπτωση της αξιολόγησης.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να δούμε και να επεκταθεί και στο πανεπιστήμιο.
0: Επιτρέψτε, αξιολόγηση χωρίς επίπτωση είναι καιρογράμμα τώρα. Τι νόημα έχει δηλαδή.
1: Πάντως η ΕΦΑΕ αξιολογεί όλα τα προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων.
0: Αν δηλαδή η αξιολόγηση δεν επιφέρει κάποιες συνέπειες, ας μην την κάνουμε καθόλου. Τότε είναι χάσιμο χρόνο.
1: Αλλά η ΕΦΑΕ, αν δεν δώσει αξιολόγηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον το πρόγραμμα. Αυτό είναι σαφές.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Ζωπικής Σχολής Αθηνών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και αυτή την απόφαση, σοβαρή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα από την οποία ανακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων.

Τράβις μου έβαλε. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου, μπράβο. Ρίο Φέντερ. Η Αεκάρα τι έκανε χθες? Η Αεκάρα έρθει σοπαλή 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League, που σημαίνει πως η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Καμίνη η Νέα Φιλαδέλφια θα είναι. Τώρα καταλαβαίνετε, θα κρέμονται οι φίλοι μου οι αεξίδες από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια σαν τα τσαβιά. Δεν το είδα το μάτς, μη πω ψέματα. Καταλαβαίνω όμως από αυτά που διαβάζω πως μπορούσε να έχει πάρει και τη νίκη. Η ΑΕΚ καλύτερη από την αντιπαλό της. Για να δούμε αν θα πάρει το εισιτηριάκι για τη League Face του Champions League. Η ΑΕΚ, να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Σόφια αντιμετωπίζει τη Τσέσικα Σόφια την αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Χράντετς Κράλοβε. Και ο ΠΑΟΚ την Μπραν στις 9 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ακόμα τα θέματα του μετά και την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

από κάποια μικρά πράγματα είναι που καταλαβαίνεις πως τελειώνει το καλοκαίρι, όπως αυτό το οποίο γράφει στο πρωτοσέλιδο της σήμερα η Καθημερινή. Ξεκινάει φέτος ο τρίγος, παιδιά, ξεκινάει αυτές τις ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας και φαίνεται πως υπάρχει μείωση της παραγωγής. Άρα μικρό το καλάθι των εινοπαραγωγών, των εινοποιών από ότι ήταν τα προηγούμενα καλοκαίρια. Τέλος πάντων, μιλάμε για Μαντινία, για Νεμαία, για Τρίναβο και για περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Είχαν μεγάλες καταστροφές από χαλαζοπτώσεις σε πολλές από αυτές τις περιοχές, οπότε αυτό οδηγεί και σε μια μείωση της παραγωγής που μπορεί να φτάσει και το 70%. Και είναι πολύ ωραία και αυτή η ιστορία που υπάρχει σήμερα στην Καθημερινή για αυτό το χωριό το οποίο κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, όσοι θέλουν τη βλέπουν, όσοι θέλουν να στρουθοκαμιλήσουν, στρουθοκαμιλίζουν. Μιλάμε για το ελβετικό χωριό Κάντερστεγκ. Έχει χτιστεί σε μια πλαγιά των Άλπεων, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γραφικό. Η ταχαία τήξη των παγετώνων της οροσειράς του μεγαλύτερου ορεινού όγκου στην Ευρώπη έχει οδηγήσει, όπως διαβάζω στην Καθημερινή, σε αποσάθρωση των εδαφών, ευνοώντας την αποκόλληση βράχων, ικανών να φανίσουν μικρές κοινότητες όπως την κοινότητα του Κάντερστεγκ. Οπότε εκεί θα πρέπει να λάβουν μέτρα, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδηλιακό το μέρος, όπως το βλέπω στη φωτογραφία που κοσμεί το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
6: Κινητό 6936-7737-77.
7: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
8: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά?

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. ΣΟΕ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδε σημείο, καθώς η έντονη βροχή, το χαλάζι και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσαν στην περιοχή δυσκόλεψαν τις κινήσεις τους. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Παρά το σκοτάδι, κατάφερε να εντοπίσει το θερμικό αποτύπωμα των δύο ατόμων και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από το διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής της λειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγραφήκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηριστήκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταφύγει στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν στο μεταξύ οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάρη στο Γεμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο όνο των 6.000 ευρώ. Από πυραλιστία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο που του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμού αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως το Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
0: Καλημέρα σας το λοιπόν και καλώς ήρθατε σε αυτό το όμορφο και δροσερό πρωινό του Αυγούστου. Ο Αύγουστος έχει 19. Είμαστε σχεδόν στην προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, που παρότι μας επιφυλάσσει ένα θερμό τετραήμερο, θα ανέβει η θερμοκρασία, τα ακούσατε και από τον κύριο Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, τις επόμενες ημέρες. Παρόλα αυτά, αυτή η πρωινή άβρα, η απολαυστική πρωινή άβρα, μας θυμίζει ότι με έναν τρόπο αυτό το δροσερό αεράκι, τώρα το πρωί, αλλά και το βράδυ, μας θυμίζει ότι σιγά σιγά περνάμε από το θέρος στο φθινόπωρο. Δεν θέλω τώρα να μας πιάσει καμία κατάθλιψη, γιατί μπορεί, όχι μπορεί, είναι σίγουρο πως πολλοί από εσάς βρίσκεστε σε χρόνο διακοπών, αλλά έχετε πιστέψει στην εργασία. Άλλωστε, φίλοι μου, το φθινόπωρο πλέον στην Ελλάδα και με αυτές τις αλλαγές στον καιρό, τι είναι, ένα μεγάλο κομμάτι του είναι καλοκαίρι πια. Καλός ή κακός. Καλώς, γιατί μας βοηθάει να παρατείνουμε τις διακοπές μας, αυτή την καλοκαιρία που δημιουργεί και προκαλεί μια εφορία. Κακώς βέβαια, γιατί ο κόσμος της παραγωγής, του πρωτογενούς τομέα εννοώ, στα χωράφια, αλλιώς έχει συνηθίσει τις εποχές, μάλλον τα δέντρα μας, οι καρποί μας αλλιώς έχουν συνηθίσει τις εποχές, οπότε τέτοιες αλλαγές δημιουργούν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μελαγχολήσουμε. Αφορμή ήταν αυτό που βίωσα καθώς ερχόμουν, μια δροσιά, μια έντονη δροσιά. Δεν είναι ακόμα για το πάρε τη ζακέτα σου, βάλε τη ζακέτα σου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ όμορφη δροσούλα αυτή του Αυγούστου και σας εύχομαι ολόψυχα, με δύναμη, με αντοχή, με υπομονή να ξεκινήσουμε αυτό το πρωινό.

Είπα για τις αναπάντητες που μας κάνει το φθινόπωρο με αυτές τις δροσούλες και πήγε το μυαλό μου σε αυτή τη δίκη που γίνεται στην Αμερική για τα social. Ξέρετε, εκεί έχουν βάλει στο σκαμνί τον Zuckerberg, του Instagram, του Facebook και όλων αυτών των δικτύων και του λένε πως με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα Instagram και τα αυτά επηρεάζει πάρα πολύ τον ψυχισμό των παιδιών. Εθίζονται τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι εφίζονται μπαίνοντας στο κοινωνικό δίκτυο, στο Facebook, στο Instagram και τα λοιπά, TikTok, μάλλον το TikTok δεν είναι δικό του, αλλά τέλος πάντων σε όλο αυτό το πεδίο, δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα όπου βλέπουν βίντεο, χρησιμοποιείς και τεχνικές για να εγκλωβίζεις τα παιδιά εκεί και τους προκαλείς μεγάλη βλάβη στον ψυχισμό. Τεχνικές του τύπου να αν δουν ένα βίντεο μπαίνει ένας αλγόριθμος και βγάζει συνέχεια τα βίντεο που βλέπουν εκεί ότι παρακολουθούν τα παιδιά, δηλαδή αν ένα παιδί μπει και βλέπει αυτοκίνητα και τα επόμενα βίντεο θα έχουν αυτοκίνητα. Ό,τι βρίσκει ο αλγόριθμος ότι ενδιαφέρεσαι, ότι μένεις στο βίντεο και το κοιτάς, σου βγάζει και τα αντίστοιχα. Και όχι μόνο αυτό, μια σειρά από μεθόδων που εγκλωβίζονται τα παιδιά, περνάνε πάρα πολλές ώρες, αυτό έχει τρομερές επιπτώσεις, λένε οι ειδικοί τουλάχιστον, στην ανάπτυξή τους, στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, στη συμπεριφορά τους, σε ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και τους εφήβους.

Και λέω ότι είναι πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά και τους εφήβους, χωρίς να σκεφτούμε, προσέξτε τώρα, γιατί και εγώ είμαι κάποιας ηλικίας, δηλαδή εγώ μεγάλωσα, εμένα το κινητό μπήκε στη ζωή μου μετά τα 27, 6, 8, κάπου εκεί μετά, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπήκε το κινητό στη ζωή μας. Θυμάσαι εσύ, είσαι και εσύ κάποια ηλικίας, θυμάσαι Γιώργο Βράχνε. Λοιπόν, οπότε και εγώ μεγάλωσα διαφορετικά, ωστόσο πιάνω τον εαυτό μου, επειδή μιλάμε για το πόσο επηρεάζει τα παιδιά. Σίγουρα διαφορετικά το αντιμετωπίζει, το διαχειρίζεται ένας ενήλικος από ένα παιδί. Και διαφορετικές επιπτώσεις έχει στον ψυχισμό του και στην ανάπτυξή του ενός ενήλικου από ένα παιδί. Είναι δεδομένο αυτά. Αλλά μήπως και η ζωή η δική μας των μεγάλων δεν έχει αλλάξει δραματικά με το κινητό. Δηλαδή λέμε για τα παιδιά. Έχετε δει γύρω σας, όχι γύρω σας, και εσείς οι ίδιοι την καθημερινότητά σας την έχετε προσέξει καθόλου? Το κινητό έχει γίνει πια η προέκταση του χεριού. Δηλαδή πηγαίνεις σε παραλία πηγαίνεις, όπου ρε παιδί μου, εντάξει, θα αγνάντεψε το κύμα να ξεφύγει λίγο το μυαλό σου, να αδειάσεις λιγάκι, πηγαίνεις σε παραλία και βλέπεις γύρω σου κόσμο να μην κοιτάζει τη θάλασσα, να μην μπαίνει στη θάλασσα, να μην συζητάει στην παραλία τώρα με το νεράκι, με τη θαλασσίτσα, με το παιχνίδι σου, με το να ξεφύγεις, και είσαι στην ξαπλώστρα, είσαι κάτω στην πετσέτα και είσαι κολλημένος στο κινητό. Θέλω να πω, λέμε για τις επιπτώσεις στα παιδιά. Πηγαίνεις λοιπόν στην παραλία, πηγαίνεις στην καφετέρια, πηγαίνεις να πιεις ένα καφέ, ένα ποτό, πηγαίνεις παντού και το βλέμμα σου είναι καρφωμένο σε ένα κινητό. Πλέον δεν μπορείς να διανοηθείς τη ζωή σου χωρίς ένα κινητό, που θα μπεις μέσα στα social, που θα μπεις μέσα στα μηνύματά σου. Και όχι μόνο το κινητό, δηλαδή φοράμε πλέον και ένα ρολόι σε περίπτωση που μας ξεφύγει κάποιο μήνυμα, είναι μακριά το κινητό, να το δεις από το ρολόι. Δεν το λέω με κανένα ύφος ανθρώπου ο οποίος έχει ξεφύγει από αυτό που σας έχω περιγράψει, και ειδικά τώρα κάνοντας αυτή τη δουλειά, την εργασία, δεν μπορείς να ξεφύγεις και πολύ από αυτό το πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι όμως και πολλοί από εσάς που είστε επαγγελματίες και το χρησιμοποιείτε ως εργαλείο δουλειάς, δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Αλλά συνεχώς βλέπεις ανθρώπους ακόμη και να περπατάνε στο δρόμο, δηλαδή λες δεν μπορεί, θα με πιάσει, για να μην πω για άλλους, εμένα με έχω πιάσει στο δρόμο και κάποια στιγμή δηλαδή λέω θα με πιάσει αφιανικό, δεν γίνεται. Δηλαδή είσαι συνέχεια, περπατάς, περνάς δρόμους, διαβάσεις, μπορεί να περάσει από πάνω σου και κάνα φορτηγό, αλλά εσύ με το κεφάλι κάτω εκεί, μη σου ξεφύγει τίποτα από το κινητό. Δέσμιος και εσύ εγκλωβισμένος. Και προσέξτε, λέω για μένα, δεν χρησιμοποιώ άλλο παράδειγμα, τώρα δεν μ' αρέσει να πω εσείς που κάνετε αυτό αλλά εγώ κάνω κάτι άλλο. Λέω για μένα που μεγάλωσα με το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο και είμαι έτσι. Ένα παιδί που μεγαλώνει και οι πρώτες παραστάσεις που έχει είναι το τάμπλετ και το κινητό, πώς να μην ξεφύγει? Εγώ δεν έχω ξεφύγει που μεγάλωσα με το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο του περιπτέρου. Θεώρησα μεγάλη ανακάλυψη, δηλαδή τρομερή αλλαγή στη ζωή, όταν μπήκανε τα καρτοτηλέφωνα. Λέω τι λες ρε παιδί μου, είσαι στο δρόμο και μπορείς να σταματήσεις να πάρεις να επικοινωνήσεις. Μέχρι τότε με το που έβγαινες από το σπίτι σταμάτωσε η επικοινωνία. Δηλαδή έπεφτε μαύρο τελείως. Τελείωνες με το που έβγαινες από το σπίτι. Και ξανάρχιζε η επικοινωνία σου με τον υπόλοιπο κόσμο όταν έμπαινε στο σπίτι που υπήρχε το σταθερό τηλέφωνο. Και αναρωτιέμαι πώς, δηλαδή τώρα μου έρχονται μνήμες ένα-ένα, όταν υπηρετούσα στη Ρόδο, που κάθε τρεις μέρες που βγαίναμε έξω από το στρατόπεδο και πηγαίναμε στον ΟΤΕ εκεί στην πόλη με 20 δραχμές αγοράζαμε χρόνο.
Και κάθε τρεις μέρες, δηλαδή η επικοινωνία μας ήταν κάθε τρεις μέρες, αγοράζαμε χρόνο με τις 20 δραμές, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν, ξέρω εγώ 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά. Και με αυτό το χρόνο έπαιρνες τηλέφωνο τη μάνα σου, τηλέφωνο αυτό, τηλέφωνο ένα φίλο σου, τηλέφωνο τη φίλη σου και κοιτούσες πόσο χρόνος μου έμεινε από το 20άρικο. Και λέω, εγώ που μεγάλωσα έτσι και πλέον δεν μπορώ, δηλαδή φεύγω από το σπίτι καμιά φορά και έχω ξεχάσει το κινητό και κάνω επιτόπου αναστροφή, λέω πας ρε, χωρίς κινητό είναι δυνατόν? Το λέω αυτό με αφορμή όλο αυτό που περιγράφεται ως εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο, στα social, στο Instagram, στο Facebook. Και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου, όχι απλά να είναι το κακό παράδειγμα, αλλά να είναι σε παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή σε μια κατάσταση εθισμού είμαστε και εμείς φίλες και φίλοι με αυτά τα μαραφέτια. Και πιάνω μόνο το ένα κομμάτι. Δεν πιάνω το κομμάτι της τοξικότητας, της ανωνυμίας, του πληκτρολογίου που βγάζει όλο αυτό τον οχετό στο διαδίκτυο, πίσω από την ανωνυμία, τους ψόφους και τα υπόλοιπα. Δεν το πιάνω αυτό το κομμάτι. Μιλάω μόνο για το πόσο πια η ζωή μας εξαρτάται μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο επικοινωνίας, που είναι απαραίτητο, έτσι. Δηλαδή δεν το λέω για να καταδείξω κάτι, μια πληγή, μια σύγχρονη πληγή. Είναι πια αυτή η ζωή.

Καλή σου ημέρα, Αντώνη. Καλή σου ημέρα, Χάρη, από τη Νέα Σμύρνη. Φίλε μου, σε χαίρομαι. Πραγματικά σε χαίρομαι. Εγώ δεν το έχω καταφέρει. Μου λες, δεν είναι για όλους έτσι με το κινητό. Προφανώς δεν είναι για όλους έτσι. Στη θάλασσα, στο καφέ, εγώ και η Πάτρα μου το ξεχνάμε. Στο σπίτι, όταν είμαι μόνος, το κοιτάζω πιο πολύ. Μακάρι, φίλε μου, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Έχω πιάσει τον εαυτό μου συνέχεια όταν είμαι έξω. Όχι συνέχεια, αλλά το έχω εκεί δίπλα και συζητάς και το μάτι πέφτει. Δηλαδή, όταν φωτίσει η οθόνη, λες τώρα μου στείλει κάποιος μήνυμα ή να κοιτάξω τι έχει γίνει. Ίσως αυτό είναι και μια διαστροφή της δουλειάς. Δηλαδή, μπαίνω, εγώ με πιάνω τον εαυτό μου να μπαίνω να δω αν έχει βγει κάτι καινούργιο. Δηλαδή, αλλά φαντάζομαι ο καθένας για τους λόγους του πράττει το ίδιο. Δηλαδή, εγώ το κάνω για να βλέπω ειδήσεις, επειδή με ενδιαφέρει οτιδήποτε προκύπτει λόγω της δουλειάς. Άλλος θα σου πει, ναι, αλλά εγώ είμαι επαγγελματίας, ηλεκτρολόγος και έχω την κάρτα μου και τους πελάτες μου. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Όλοι με τον ένα ή άλλο τρόπο δεν μπορούμε πια να ξεφύγουμε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω κιόλας αν θέλουμε ή αν είναι και το πρέπει. Δηλαδή, αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Εδώ πρέπει να προσαρμοστούμε. Ξέρετε τι έλεγε ο Δαρβίνος για την εξέλιξη των ειδών. Δεν θα επιβιώσει ούτε ο πιο έξυπνος, δηλαδή μπορεί να είσαι ο πιο έξυπνος, ο πιο ευφυής. Δεν θα επιβιώσει αυτός. Δεν θα επιβιώσει ο πιο δυνατός, που θεωρείς ότι αυτός που έχει την ισχυρό ως δυνατός, αυτός θα νικήσει όλους, θα επιβιώσει. Ούτε ο έξυπνος ούτε ο δυνατός θα επιβιώσει αυτός που θα μπορέσει να προσαρμοστεί.

Για να φανταστείτε ότι δεν έχω τιμήσει εδώ τους συναδέλφους μου που έχουν έρθει πρωί-πρωί και κανονίζουν τα πάντα ούτως ώστε να ακούγεται το ραδιοφωνό μας. Και αυτός είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Έφυγε στο καλοκαίρι εσύ. Α, δεν έχεις φύγει ούτε εσύ. Άρε, τυχεράκια. Πρέπει να το έχεις κανονίσει πολύ καιρό, ε. Έτσι. Καταλάβατε, ο πονηρός ο Γιώργος Βραχνός φεύγει την καλύτερη εποχή. Είναι το φιλέτο πια έχει μετατοπιστεί. Το φιλέτο των διακοπών δεν είναι ο Αύγουστος. Το φιλέτο των διακοπών πλέον είναι ο Σεπτέμβριος. Λιγότερος κόσμος φεύγει τη στιγμή που η πόλη αρχίζει να γεμίζει. Φεύγει τη στιγμή που τα όμορφα μέρη μας, τα νησιά μας αρχίζουν σιγά σιγά, γιατί και στο Σεπτέμβριο είναι φορτωμένα, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν να αδειάζουν. Φεύγει η εποχή που θα βρει όλο και κάτι καλύτερο σε επίπεδο τιμών, περισσότερη ηρεμία. Το φιλέτο πια των διακοπών, όχι πια, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι ο Σεπτέμβριος. Όποιος μπορεί δηλαδή, λόγω και επαγγελματικών υποχρεώσεων, επειδή είναι άνοιγουν και τα σχολεία, δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο πια για την οικογένεια, αλλά όποιος μπορεί το Σεπτέμβριο να λείπει, είναι λουκούμι.

τρόποι επικοινωνίας. Ο ένας μέσω του τηλεφώνου, του τηλεφωνικού μας κέντρου, το 210-4800-170-174. Εκείνο ο Πέτρος Μωραΐτης. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο, παρένθεση, πορτοσάλτε, γύρνα η τηλεφώνα. Νομίζω, όχι νομίζω, τη Δευτέρα εδώ θα είναι κοντά σας. Γνωρίζω ότι είναι και πολλά τα μηνύματα. Είναι ακόμη περισσότερο τα που έρχονται εδώ τα μηνύματα, ακόμα περισσότερα τα μηνύματα που έχετε στείλει στο portosalte@sky.gr. Είμαι κάτι περισσότερο από σίγουρος ότι ο Άρης, επειδή και εκείνος έχει αυτή την πετριά, αυτές τις λίγες ημέρες διακοπών του, είναι και εκείνος στο κινητό, είναι στην ίδια κατάσταση με εμάς, καταλάβατε, ή στο τάμπλετ, αλλά διαβάζοντας τα μηνύματά σας, επειδή το ξέρω, το λέω, δεν το παρατάει, οπότε όποιος θέλει να επικοινωνεί μαζί του συνεχίζει να το κάνει και τη Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας για να αποκτήσουν και τα πρωινά μας τη συνήθειά τους. Εγώ είμαι της συνήθειας. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή σηκώνομαι με πορτοσάλτη. Οπότε, παιδιά, η κανονικότητα από τη Δευτέρα που μας έρχεται. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει αυτό που ακούτε.

0: Ναι, Γιώργο μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα σε όλους, όλες που είστε εδώ στην ακρόαση, συντονισμένοι στον Sky, αυτό το πρωινό της 18ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 8. Τι λίγο, αρκετά μετά τις 8 πήγαμε, Γιώργο. 8 και 25 φτάσαμε. Τι λες τώρα, πώς περνάει η ώρα. Γεια σου και σένα, Γιώργο μου, να είσαι καλά εκεί στο Λονδίνο, να περνάς όμορφα. Εκεί πρέπει να έχετε περισσότερη δροσούλα, φαντάζομαι. Για το θέμα των κινητών, μου λες, του εθισμού, όχι μόνο των παιδιών στα social, όλων μας, το χειρότερο, λες, είναι η πίεση που ασκούν όταν αργείς να απαντήσεις στα τόσα διαφορετικά φόρουμ επικοινωνίας των μηνυμάτων. Εγώ ξέρω ότι κάτι, όταν κάτι επήγει, παίρνεις ένα τηλέφωνο. Ναι, είναι αυτό που περιμένεις τον άλλο, σε αφήνεις το διαβάστηκε και λες τώρα απάντα. Δηλαδή υπάρχει μια πίεση, δεν έχεις πάρει το μήνυμα, δεν έχεις πάρει το mail, δεν έχεις πάρει... και σε περιμένουν να απαντήσεις. Είναι ο καθένας, δηλαδή, δεν ξέρω πώς το βιώνει, εσύ το νιώθεις ως πίεση, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσαρμοστούμε, Γιώργο μου, και εμείς. Προαναγγελία θεμάτων μετά τις 8.30, για τα θέματα που θα πιάσουμε μετά τις 8.30. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be... Φλέγον, το θέμα των μη κρατικών ΑΕΗ και τα προβλήματα που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνονται προγράμματα σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά πάρα πολλές οικογένειες, αφορά το στάτους με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει μία λύση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στο ξεκίνημα μιας χρονιάς, σχολικής χρονιάς, το τι προβλήματα μπορεί να πυροδοτήσει όλη αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το ένα θέμα, το δούμε με τον Απόστολο Λακασά της Καθημερινής. Και μετά τις 9 έρχεται Σάκης Μουμτζής με ανεβασμένη ταχύτητα, ο Σάκης Μουμτζής, για να πιάσουμε λιγάκι πιο γενικά θέματα από τα ελληνοτουρκικά, έτσι όπως μας προκύψανε μετά τις τελευταίες κινήσεις των Τούρκων, μέχρι εδώ τα δικά μας, τα πολιτικά. Όλα αυτά όμως μετά τις κινήσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 8 και 30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
5: Στον εξώστη.
6: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
5: Και σχολιάζεις τους πάντες.
6: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
5: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
6: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα, μάλιστα, συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο, συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό της 19ης Αυγούστου. Πρωινό με δροσούλα, πια μας θυμίζει ότι ο Αύγουστος βρίσκεται σιγά σιγά στο τέλος του. Ευχάριστη δροσούλα, καλημέρα στη Φωτεινή στην Αγία Παρασκευή, τη Βούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Μαρία από το Χαλάνδρι. Όλα αυτά είναι μηνύματα στο 210-48-0-170-174. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω διαδικτύου εδώ στην ιστοσελίδα, στο Sky Radio, πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σας προανήγγυλα συζήτηση για την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας που στην ουσία ακυρώνει προγράμματα σπουδών για μη κρατικά πανεπιστήμια που μάλιστα αδειοδοτήθηκαν το πέρυσι, πριν από ένα χρόνο. Και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Απόστολο Λακασά, το δημοσιογράφο της Καθημερινής. Ο Απόστολος, ως εισαγωγή θα το πω αυτό, επειδή το νιώθω έτσι, θέλω να βγει από μέσα μου. Ο Απόστολος προφανώς δεν περιμένει από εμένα να μάθει, ούτε να μάθουν οι αναγνώσεις Καθημερινής, ούτε οι ακροατές του Sky, γιατί ο Απόστολος βγαίνει τακτικά και στο ραδιόφωνο του Sky να μιλήσω εγώ για αυτόν. Γνωρίζουν πολύ καλά περί τίνος πρόκειται, αλλά επειδή μου δίνεται η ευκαιρία, το ρεπορτάζ, η ανάλυση, το σχόλιο, τα θέματα που φέρνει στην Καθημερινή ο Απόστολος δεν τα βλέπεις πια στην ελληνική δημοσιογραφία. Είναι θέματα που έχει τη γνώση να κάνει την τεχνική ανάλυση, αλλά είναι και θέματα τα οποία αναδεικνύουν και παθογένειες, αναδεικνύουν και διάφορα άλλα που αφορούν και την οικογένεια και το παιδί και την πανεπιστημιακή κοινότητα, βεβαίως σε επίπεδο αποφάσεων και το κράτος. Καλημέρα και σε ευχαριστώ θερμά, Απόστολε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια.
0: Εγώ είμαι φανατικός αναγνώστης σου και μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα για θέματα που έχεις πιάσει, έχεις γράψει μέσα από την Καθημερινή. Ένα από αυτά λοιπόν, για να έρθω σε ένα θέμα που φαντάζομαι απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που ίσως να το είχαν στο ραντάρ τους, ότι πού να γράψω το παιδί μου, είναι ήταν στα ενδιαφέροντά τους, και μαθαίνω ότι έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει, ξέρετε κάτι, εγώ ακυρώνω τις άδειες. Δημιουργώντας νομίζω έναν προβληματισμό και στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στις οικογένειες αυτές και στο Υπουργείο για το πώς θα το αντιμετωπίσει. Το έχεις γράψει, το έχεις πει. Εγώ θα ήθελα να σου ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, αλλά θέλω να μπούμε πάλι στη διαδικασία. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έρχεται και λέει, εγώ ακυρώνω αυτές τις άδειες.
1: Λοιπόν, για να το πάμε
0: από την αρχή, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό εννοώ.
1: Ωραία, για να ενημερώσουμε λοιπόν και γρήγορα με τους δημοσιογραφικούς ραδιοφωνικούς χρόνους, υπήρξε προσφυγή για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αδειοδότηση και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων, στην αδειοδότηση των μη κρατικών ΑΕ και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Αυτό που αφορά τους γονείς και είναι το μείζον, είναι η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι τα προγράμματα των τριών πανεπιστημίων κατά των οποίων υπήρξε η προσφυγή, αυτά τα προγράμματα δεν έγιναν με τον ορθό τρόπο, με τα σωστά κριτήρια. Άρα αυτά τα προγράμματα των τριών πανεπιστημίων είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή, και κατά συνέπεια και οι σπουδές που έγιναν είναι μετέωρες. Αυτό το χρόνο δηλαδή που μας πέρασε, το 25-26. Διότι θεώρησε ότι τα κριτήρια έπρεπε να είναι πιο εξειδικευμένα, πιο συγκεκριμένα, και η διαδικασία της πιστοποίησης να γίνει με βάση αυτά τα πιο εξειδικευμένα κριτήρια. Αυτό είναι το κομμάτι στα γρήγορα της απόφασης.
0: Έχω και έναν υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Παπαγιάννου. Βγήκε χθες στο Μέγκα, μίλησε στον συνάδελφό μας, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά εδώ αντιλαμβάνεστε πως πριν πάμε στα κριτήρια, στο ποιος ευθύνεται, αν κάτι δεν λειτουργήσε καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες οικογένειες έχουν δώσει χρήματα, τα παιδιά έχουν σπουδάσει για ένα χρόνο. Και τώρα βρίσκονται.
1: Ναι, εκεί είναι το θέμα. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, φαντάζομαι θα έχεις τον κύριο Παπαγιάννου σε μια συνέντευξη. Αφού μιλάμε τώρα όμως, ας πω τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα πρέπει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να καταρτήσει εκ νέου τα κριτήρια με πιο εξειδικευμένο τρόπο, δηλαδή να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι αυτό και η ΕΘΑΕ, και βεβαίως θα γίνει, διότι το θέμα είναι μείζον και πολύ σοβαρό για να καθυστερήσουν, λένε πως θα γίνουν όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, τώρα το σύντομο μπορεί να είναι ένας μήνας ή όποιο, τέλος πάντων, ένα διάστημα ικανό για να μην προκύψει πρόβλημα. Τα προγράμματα σπουδών θα επαναξιολογηθούν, αυτά δηλαδή που ας πούμε είναι μετέωρα, θα επαναξιολογηθούν και τότε με τις διαδικαστικές νομικές πράξεις που δεν τις γνωρίζω και δεν έχει και νόημα να τις αναφέρουμε, θα αποκτήσουν την θεσμική νομιμότητα που απαιτείται και τα παιδιά που φοίτησαν και έδωσαν, όπως είπες, τα χρήματά τους για ένα χρόνο σπουδών θα προχωρήσουν στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος με πιο εξειδικευμένο τρόπο, δηλαδή να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι αυτό και η ΕΘΑΕ, και βεβαίως θα γίνει, διότι το θέμα είναι μείζον και πολύ σοβαρό για να καθυστερήσουν, λένε πως θα γίνουν όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, τώρα το σύντομο μπορεί να είναι ένας μήνας ή όποιο, τέλος πάντων, ένα διάστημα ικανό για να μην προκύψει πρόβλημα. Τα προγράμματα σπουδών θα επαναξιολογηθούν, αυτά δηλαδή που ας πούμε είναι μετέωρα, θα επαναξιολογηθούν και τότε με τις διαδικαστικές νομικές πράξεις που δεν τις γνωρίζω και δεν έχει και νόημα να τις αναφέρουμε, θα αποκτήσουν την θεσμική νομιμότητα που απαιτείται και τα παιδιά που φοίτησαν και έδωσαν, όπως είπες, τα χρήματά τους για ένα χρόνο σπουδών θα προχωρήσουν στο δεύτερο

0: ποτέ με τις διαδικαστικές νομικές πράξεις που δεν τις γνωρίζω και δεν έχει και νόημα να τις αναφέρουμε, θα αποκτήσουν την θεσμική νομιμότητα που απαιτείται και τα παιδιά που φοίτησαν και έδωσαν, όπως είπες, τα χρήματά τους για ένα χρόνο σπουδών θα προχωρήσουν στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος που θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη. Ελπίζω ότι θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη. Πιθανότητα να υπάρξει μια καθυστέρηση.
1: Αυτό επίτρεψε μου, είναι 33 δευτερόλεπτα ακριβώς. Ερωτάται ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαϊών, από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Ότι πώς θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση.
2: Ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου.
3: Αρχές Οκτωβρίου.
2: Ναι. Μπράβο. Έχουμε 1,5 μήνα. Άρα λοιπόν το να υπάρξει μια διαπιστωτική πράξη, η οποία δεν βγήκε στην ώρα της, να βγει μέσα από τυπική νόμιμη διαδικασία. Το να αλλάξει κάποιο μέλος σε μια επιτροπή και να κάνει μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Και σε τελική ανάλυση να εξειδικευθούν τα κριτήρια, τα οποία εδώ πρέπει να τονίσω, η διαδικασία πρέπει να γίνει πραγματικά σωστά. Άρα, και θα γίνει. Άρα δεν είναι θέμα ημερών.
3: Αυτές τις 45,
2: βεβαίως,
3: 45
2: βεβαίως. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος.
1: Υπάρχει χρόνος.
0: Αυτό ακριβώς είπε και ο κύριος Παπαϊωάννου, που σας είπα.
1: Ναι,
0: για τα κριτήρια. Υπάρχει χρόνος. Τώρα, κοίταξε, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια μικρή καθυστέρηση, για να είμαστε ρεαλιστές στην Ελλάδα. Εντάξει, και να, τι να πω τώρα, ας μου επιτραπεί να υπάρξει και μια μικρή καθυστέρηση, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν είναι να χαθεί ένα ολόκληρο έτος με κόστος και για τα πανεπιστήμια και για τους γονείς και για τα παιδιά, ας καθυστερήσει η έναρξη ενώ της επόμενης χρονιάς.
1: Απόστολε, μου επιτρέπεις, παρακαλώ. Άκουσα τον Υπουργό εκτός από κριτήρια να λέει και να αλλάξει ένα μέλος.
0: Ναι, κοίταξε, στην προσφυγή υπήρξαν, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ένα κομμάτι. Μάλλον έβγαλε μια απόφαση λέγοντας ότι υπάρχουν πλημέλειες στον τρόπο με τον οποίο πιστοποιήθηκαν τα κτίρια δύο ιδιωτικών ΑΕΗ και σε ένα τρίτο ιδιωτικό ΑΕΗ στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ήταν μέλος ένας προμία, γιατί είναι γνωστό πια ότι είναι κυρία, πρώην αποφυτός του. Αυτά τα θέματα.
1: Οπότε πώς αξιολογείς ένα πανεπιστήμιο στο οποίο έχεις μια ειδική σχέση, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, αυτά είναι θέματα που βεβαίως έχουν μια πολιτική και ηθική βαρύτητα, αλλά για τα παιδιά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι να μην χάσουν, να μην θεωρηθεί
1: ασφαλώς
0: το έτος αυτό.
1: Επίσης, ένα μείζον, μάλλον σε διέκοψα, θα στο θέσω μετά το ερώτημα. Ναι, πες με αφορμή και μια...
0: Όχι. Αυτό ότι, εντάξει, είναι κάποια ζητήματα που έπρεπε να μην υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Πολιτικά και ηθικά υπάρχει πρόβλημα εδώ. Ας το κρίνουν οι πολίτες. Ναι. Από εκεί και πέρα αυτό εύκολα αντιμετωπίζεται με κάποια... Πάλι νομική, μια νομική οδό, διαδικαστική, δεν ξέρω δηλαδή να τα πω
1: έχεις,
0: κάτι.
1: Εσύ μέσα από αυτό όλο που έχεις δει, μέσα από το ρεπορτάζ και τη γνώση του θέματος και χωρίς τη διάθεση τώρα αναθέματος και οργής και τα λοιπά, αλλά εντοπίζεις κάπου και πού τις ευθύνες για όλο αυτό που έχει γίνει. Πού εντοπίζεις τη δυσλειτουργία του πράγματος για να έρθει το ΣΤΕ και να πει εγώ τα ακυρώνω.
0: Κοίταξε, στο κομμάτι των κτηρίων θα έπρεπε ο ΕΟΠΕΠ, που είναι ο αρμόδιος φορέας, να είναι πιο συνεπής και πιο προσεκτικός. Είναι ο φορέας για την αξιολόγηση των κτηριακών υποδομών. Δηλαδή,
1: ο ΕΟΠΕΠ είναι του Υπουργείου, ας το πούμε έτσι.
0: Του Υπουργείου Παιδείας, βεβαίως. Τώρα, για την ύπαρξη ενός μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης, το μέλος ήταν απόφυτος πτυχιούχος του ιδιωτικού του κολεγίου όταν ήταν κολέγιο. Αυτό τώρα η αρμοδιότητα ανήκει στην ΕΘΑΕ και θα έπρεπε οι άνθρωποι να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί ακόμα και για λόγους ηθικούς προφανώς.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει αυτή η κυρία, είναι λογικό ότι παράδοξα. Και το θέμα είναι γιατί δέχτηκε και εκείνη εν τέλει.
1: Ναι.
0: Όταν είσαι πτυχιούχος απόφυτος ενός κολεγίου, να το αποφεύγεις για να μην δημιουργήσεις και πρόβλημα στο κολέγιο, όπως συνέβη, στην εκπαιδευτική δομή δηλαδή, όπως συνέβη, αλλά και στο όλο το σύστημα και σε σένα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ηθικό θέμα εδώ. Πώς πας

0: αξιολογήσει το ναι. την εκπαιδευτική δομή του Πανεπιστήμιου στο οποίο αποφύγει.
1: Θα έπρεπε και εσύ ο ίδιος λιγάκι να το σκεφτείς.
0: Ναι, ναι, να το σκεφτείς και να δημιουργήσει. Άλλωστε, νομίζω ότι έχει και τις νομικές γνώσεις να μην το έκανε. Τέλος πάντων, αλλά ας μείνουμε στα προγράμματα ναι. σπουδών, είπε ο κύριος Παπαϊωάννου, και νομίζω ότι σε αυτό, αυτό θα γίνει, ότι θα μέσα σε 1,5 μήνα, ας πούμε 2, θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η επαναξιολόγηση, η επαναπιστοποίηση, και θα αποκτήσουν την θεσμική θωράκιση, νομική θωράκιση, για να λειτουργήσουν κανονικά και τα παιδιά να περάσουν κανονικά στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών τους. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει και τα επόμενα, γιατί
1: αυτό
0: έχουν
1: ήθελα να σου πω, ότι τώρα έρχονται από πίσω και άλλα πανεπιστήμια ναι. που πρέπει ή μάλλον θα αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια τα οποία έριξε το ΣΤΕ.
0: Όχι, θα αξιολογηθούν με τα νέα κριτήρια.
1: Τα νέα.
0: Και όπως καταλαβαίνεις αυτό, φαντάζομαι αν αποκτήσει η ΕΘΑΕ το απαραίτητο προσωπικό για να τρέξει την όλη διαδικασία, αλλά εδώ έχουμε την επαναξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων σπουδών που είναι μετέωρα, των τριών, και την αξιολόγηση με τα νέα κριτήρια των καινούριων προγραμμάτων σπουδών. Αν περιμένουμε, μιλάμε για μια... Αυτό πρέπει να γίνει για να μην υπάρξει νομικό πρόβλημα και να μην υπάρξουν προσφυγές, αν και δεν το αποκλείω. Αλλά τέλος πάντων, για να γίνει σωστά η διαδικασία, τα προγράμματα σπουδών των 7 είναι αρκετά. Αν μιλούμε για 3, φαντάζομαι τώρα πόσα είναι τα προγράμματα
1: Φυσικά.
0: Σπουδών των 7. Όταν λέμε πρόγραμμα σπουδών για τους ακροατές, εννοούμε νομική, ψυχολογία, οικονομικά, παιδαγωγικά, όλα αυτά πρέπει να πιστοποιηθούν. Όταν μιλούμε για 3, φαντάσου πόσα είναι, τα 7 θα είναι διπλάσια. Ναι. Εντάξει, οπότε εκεί πια μπορεί να έχουμε μια σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας τους. Όπως όμως συνέβη και πέρυσι, υπήρξαν καθυστερήσεις και όλο αυτό το πράγμα, Θέμη, αναδεικνύει μια... Πώς να το πω, μια ολιγορία, μια...
1: Προβληματική κατάσταση, προβληματική
0: κατάσταση. Ναι, δεν δόθηκαν το απαραίτητο προσωπικό κυπόρι.
1: Να σου πω κάτι, εκεί θα σε πήγαινα, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί το ακούει τώρα όλο αυτό που περιγράφουμε, το ακούει ο ακροατής και μιλάμε για κριτήρια και τα λοιπά, μπορεί να σκεφτεί, εσύ γνωρίζεις, εγώ αδαΐς θα πω, μα καλά, έπρεπε το ΣΤΕ να ακυρώσει για να δούμε ποια είναι τα σωστά κριτήρια για να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο.
0: Ναι,
1: δεν το θεωρείς ότι είναι εύλογο αυτό το ερώτημα? Δηλαδή, γιατί έρχεται εκ των υστέρων να βγάλει νέα κριτήρια? Από την αρχή δεν θα έπρεπε να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα κριτήρια, ούτως ώστε να είναι ισχυρός ο νόμος και να μην πέσει η...
0: Προφανώς έπρεπε να ακολουθηθεί ο νόμος. Θεωρήθηκε όμως ότι ο αντίλογος είναι ότι τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν, όπως υιοθετήθηκαν, χωρίς να είναι εξειδικευμένα.
1: Όταν λέμε κριτήρια, συγγνώμη Απόστολε, εννοούμε αν πρέπει να έχει τόσα κτίρια ή τόσα, ή στις σπουδές να υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές, τέτοιου είδους πράγματα.
0: Στις σπουδές. Τα κτίρια δεν είναι. Είναι στις σπουδές, αν τα προγράμματα είναι επικαιροποιημένα, αν πρέπει, τι γίνεται με τον αριθμό, πώς τα προγράμματα θα πιστοποιούνται με βάση, ας πούμε, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με βάση το ranking, την αξιολόγηση στα διεθνή, στους διεθνείς
1: σύμβους. Περισσότερα ποιοτικά αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι. Δεν θέλησε να τα εξειδικεύσει η ΕΣΑΕ, γιατί ακριβώς δηλώνει ότι ακολούθησε την αξιολόγηση που ακολουθεί και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Ωστόσο, ο νόμος ζητά να είναι ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 5094 του 24, ζητά να είναι εξειδικευμένα αυτά τα κριτήρια, και εκεί πάτησε η προσφυγή. Και εκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας πάτησε για να πει ότι, ότι τα... προγράμματα σπουδών είναι παράτυπα.
1: Επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχω τη γνώση, δεν μ' αρέσει να κάνω τον ξερόλα και τον έξυπνο, αλλά έτσι όπως περιγράφεται το πράγμα, ούτε θέλω να πατήσω πάνω σε κάνα κύμα οργής, αλλά έτσι όπως περιγράφεται με αλφαγιώτα το θέμα, κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε. Δηλαδή, αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ναι. Μα δεν είναι, δεν είσαι καθόλου άδικος όταν το λες, διότι υπάρχει πρόβλημα. Το συζητάμε εκεί δυο μας. Το συζητάει το Υπουργείο Παιδείας 15 Αύγουστο, μέσα στο 15 Αύγουστο κάνουν αλλεπάλληλες πολλή ώρες σκέψεις για να δουν τι θα γίνει, είναι ένα θέμα, δεν τίθεται. Δηλαδή,
1: βλέπεις να υπάρχουν και κινήσεις τύπου απόδοση ευθυνών για όλο αυτό, παρατηρείς κάτι τέτοιο?
0: Εξετάζεται το θέμα, πάντα μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο, σε ένα πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν ξέρεις, οι σκέψεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ποιος ευθύνεται, άρα πάμε σε παρέτηση, όχι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που
1: πρωτίστως είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι αυτοί που φίτησαν να μην βρεθούν εκτεθειμένοι και να διορθωθεί μια κατάσταση πριν ξεκινήσει η χρονιά.
0: Άρα, επειδή ακριβώς είναι ένα πολιτικό θέμα αυτό περί παρετήσεων, και αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι έμπειροι, και άρα νομίζω οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον δεν θα προκύψει κάποια κάποιο είδους απομάκρυνση, παρέτηση κτλ. Με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ξέρουν τη δουλειά, και αν φύγει κάποιος
1: πάει ο 1,5 μήνας που λέγαμε,
0: θα
1: μπορεί να
0: καθυστερήσει ακόμα περισσότερο, ναι, ναι, μέχρι που να αντικατασταθεί ή να γίνουν αυτά. Προτιμούν λοιπόν, προτιμάτε με αλφαγιώτα να προχωρήσουν τη διόρθωση οι άνθρωποι που το ξέρουν το θέμα εκ των έσω, και μετά δεν ξέρω, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να αποδοθούν ευθύνες ή μπορεί να ολοκληρωθεί η θητεία της ΕΘΑΕ και να υπάρξει μια αναλλαγή. Αλλά προφανώς έχει περάσει, έχει λεχθεί στην πολιτική σφαίρα η ανάληψη ευθυνών, και πώς και αν αυτή πρέπει να γίνει τώρα ή να γίνει σε δεύτερο χρόνο αφού
1: τώρα
0: περάσει η μπόρα.
1: Ναι. Τώρα, επειδή μιλάμε για κριτήρια, μου γεννήθηκε και μια απορία, αν πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια για τα ιδιωτικά, με τη σκέψη ότι εφαρμόστηκαν τα κριτήρια για τα δημόσια. Μήπως τα κριτήρια για τα δημόσια έχουν θέμα και πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα κριτήρια για τα ιδιωτικά? Από τη συζήτησή μας τώρα μου προέκυψε.
0: Ναι, αυτό είναι βεβαίως ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει η πολιτεία, για το πώς αξιολογεί και πώς πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών. Πάντως μου έλεγαν εχθές το πρόγραμμα σπουδών μιας εμβληματικής σχολής της χώρας, εμβληματικότατης, έχει να πιστοποιηθεί και να επαναξιολογηθεί αν είναι μοντέρνο, αν ακολουθεί τα καινούργια σύνδεση της τεχνολογίας τάσης, από το 1985 ή 3. Νομίζω 5, αλλά δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και η σχολή αυτή είναι, δηλαδή είναι σπουδαία σχολή, αλλά είναι από το 1985 τα προγράμματα σπουδών της να έχουν αξιολογηθεί. Άρα όντως πρέπει να γίνει μια κουβέντα, αλλά φαντάζομαι τώρα μέσα σε αυτό
1: μέσα σε αυτό το πανικό, ναι, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κάτι τελευταίο σχόλιο το στέλνει ένας ακροατής πάλι, δηλαδή παίρνω μηνύματα από ακροατές πάρα πολλά, στα περισσότερα έχεις δώσει απαντήσεις, γι' αυτό δεν τα θέτω συζήτηση, αλλά μου λέει κάποιος, δεν είναι τώρα λεπτομέρεια πάνω σε αυτά που συζητάμε, αλλά λέει ότι με όλο αυτό που έχει γίνει δεν προκαλείται ζημιά και στην εικόνα της χώρας που θέλει την ίδρυση μη κρατικών, αλλά και στο εάν ένας επενδυτής που τα βλέπει όλα αυτά και θέλει να έρθει να επενδύσει σε αυτό το τομέα, δεν είναι ένα θέμα όσα γίνονται.
0: Νομίζω ότι θα απαντήσω μια ερώτηση. Εσείς τι λέτε? αν συνέβαινε στο σπίτι σας όλο αυτό, τι θα λέγατε? Θα το επιχειρούσατε να το κουκουλώσετε προφανώς, αλλά
1: ναι, προφανώς. Δεν είναι κάτι που βγάζει μια καλή εικόνα προς τα έξω, ούτε κάποιος ο οποίος παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση και θέλει ενδεχομένως να έρθει να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι το περιβάλλον που βλέπει να δημιουργείται είναι ένα προβληματικό αυτή τη χρονική στιγμή.
0: Οι άνθρωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Μπορεί να είναι πολύ φιδωλοί στις δηλώσεις, γιατί δεν θέλουν να πλήξουν και την εμπορική τους, τη φήμη τους και την εικόνα τους μπαίνοντας σε ένα πολιτικό ξεκατίνιασμα, γιατί έγινε αυτό, γιατί τι φταίμε εμείς και τα λοιπά, και να θέλουν να λήξει όλο το θέμα, αλλά προφανώς δεν είναι σε καθόλου ευχάριστη θέση.
1: Προβληματίζει όλη η κατάσταση.
0: Μια καμπάνια για τους νέους υποψηφίους. Αν ακούγονται τέτοιου είδους ρεπορτάζ, συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα για το τι γίνεται, ότι τα πτυχία είναι μετέω, μπορεί να χαθεί ένα ακαδημαϊκό έτος.
1: Τι λες τώρα, αλίμονο, το αντιλαμβανόμαστε. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Απόστολος Λακασάς, δημοσιογράφος της Καθημερινής. Θα πω τη γνώμη μου και τώρα που έκλεισε και δεν με ακούει. Μην νομίζει ότι τα λέω όταν με ακούει. Ο Απόστολος φέρει μια υπογραφή στα ρεπορτάζ που έχουν θέματα παιδείας, τα οποία έχει μια εγκυρότητα την οποία οι αναγνώστες βεβαίως στην Καθημερινή τη γνωρίζουν. Εγώ τη γνωρίζω επειδή διαβάζω Καθημερινή, αλλά και έχω την ευκαιρία αναδιαστήματα έτσι και τα συζητάμε αυτά. Αλλά φέρνει στο προσκήνιο θέματα που πραγματικά μπαίνει σε βάθος, μπαίνει δηλαδή στην πραγματική παθογένεια του συστήματος, αναδεικνύει, όπως πριν από λίγο σας είπε με αφορμή τη συζήτηση για τα κριτήρια και όλα αυτά, την πιστοποίηση σπουδών για το πανεπιστήμιο, δεν θέλησε να το πει ποιο είναι, το εμβληματικό, που από το 85 έχει να προσαρμόσει τέλος πάντων τα ποιοτικά του κριτήρια και τις πιστοποιήσεις του. Είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο της παιδείας, ο Απόστολος. Δηλαδή την υπογραφή του στην Καθημερινή, όταν βλέπετε ρεπορτάζ, να το διαβάζετε. Αυτά θέλω να πω, για να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της ώρας.
2: Της ημέρας, έχουμε ακόμη ψωμί να φάμε σήμερα.

Γεια σου Γιώργο μου, κάνεις ποδηλατάκι, πηγαίνεις στη δουλειά. Άρα μένεις να φανταστώ καλυφαία, το ποδήλατο στη δουλειά, να φανταστώ ότι μένεις, που μένεις Παγκράτη. Όχι βέβαια, στη Στοχόλμη μένεις Γιώργο μου, γι' αυτό μπορείς να κάνεις την ποδηλατάδα σου και να ακούς και ραδιοφωνάκι. Εδώ αν βγεις και με άδειους δρόμους που είναι ακόμη πιο επικίνδυνοι, δεν θεωρείται και δεδομένο ότι θα φτάσεις. Άγιο έχουμε με αυτά που είδαμε και προχθές ποτέ ήταν στην Εθνική Οδό με τη γιαγιά. Να είσαι καλά γιαγιάκα μου, βγάλε το υπόλοιπο του καλοκαιριού εκεί πέρα στο σπίτι, μην ξαναβγεις σε Εθνική Οδό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυκλοφορούμε και εμείς με τις οικογένειές μας. Να σου δίνει χρόνια ο Θεός, αλλά να σου δίνει χρόνια ο Θεός να δίνει και σε εμάς. Μην οδηγάς. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για τα μη κρατικά ΑΕΗ που στέλνετε. Ναι Κωνσταντίνα από το Λονδίνο, αυτό το θέμα έθεσα και στον Απόστολο Λακασά για τη σύγκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη μία πλευρά και στην άλλη που πρέπει να βελτιωθούν. Από ό,τι μας είπε και ο Απόστολος είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει στη συζήτηση.

κριτήρια τα θέτει ο νόμος. Το ΣΤΕ εξετάζει την ορθή εφαρμογή του νόμου. Νομίζω δεν είπαμε κάτι διαφορετικό με τον Απόστολο. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Στο ότι δεν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. Και ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, γιατί δεν έγιναν όλα από την αρχή. Παιδικές ασθένειες παρατηρούνται και στις πιο απλές αλλαγές. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της ώρας. Θα επανέλθουμε μετά τις 9 με Σάκη Μουμτζή.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στη Μακαλά, οργανωμένη εισαπάτη έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν συγκέντρωνε όσα χρήματα και τη μαλφή είχε στο σπίτι της. Λίγο αργότερα, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενο στον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και τη μαλφή. Η ηλικιωμένη πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της, όπως της υπέδειξε ο δήθεν αστυνομικός, σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Οι δράστες άρπαξαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους επιτίδιους. Σο εντοπίστηκαν δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου, Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα και κατάφερε να εντοπίσει τα δύο αδέλφια και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο που βρίσκονταν. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηριστήκαν κόκκινα και 10 κίτρινα. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν την δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενοι πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει και το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιο καλωδίων οπτικών ινών. Χθες, χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτηση στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ανατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδειχθήκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
4: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
3: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Star FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο. Ζωντανή βεβαίως, βεβαίως, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας. Το ημάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον. Παρακαλώ. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 19. Ήδη έχουν περάσει 4 ημέρες από τον 15 Αύγουστο, που όλοι με μεγάλη αγωνία αναμέναμε. Πάνε και τα πανηγύρια, τελείωσαν και τα πανηγύρια. Είμαι σίγουρος πως όπου και αν πήγατε και υπήρχαν πολλές προτάσεις από εμάς και από εμάς αν θέλετε, σίγουρα θα περάσατε θαυμάσια. Και πιστικό, είχαμε χορό και κυβωτό. Αυτή πιο νωρίς. Βατόλακο είχαμε επίσης. Καταπληκτικές εκδηλώσεις, οι οποίες προβάλλονται εδώ από το Star FM αλλά και το blog του ΑΕΤΟΥ. Τα κεφάλια μέσα, όχι ακόμα, δεν το λέμε, δεν το λέμε, δεν το λέμε. Έχουμε μέρες ακόμα και με καλό καιρό και για μπάνιο. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 19. Είμαστε στον Αύγουστο, ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 43 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 13 λεπτά μετά τις 8, 13,5 ώρες ακριβώς η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Σημαίνει αυτό ότι γιορτάζουν μόνο όσοι έχουν τα γενέθλιά τους και χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, σήμερα που έχουμε σελήνη 6,7 ημερών και στην στήλη μας στον ΑΕΤΟ ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3η 19 Αυγούστου, γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα, φίλες και φίλοι, του Τόλη του Τζιαμπίρη, του Απόστολου Τζιαμπίρη, του αρχηγού της Πίνδου, ο οποίος σαν σήμερα, πριν από 2 ακριβώς χρόνια, το 2024, μας αποχαιρέτησε για πάντα. Και ο καιρός γενικά έθριος ήταν ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι με απόγευμα σε Ηπειρωτικά και Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα έχουμε και τοπικούς όμβρους. Παράλληλα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Να πω επίσης ότι οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους. Και στα ορεινά, και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 35 βαθμούς. Στην κεντρική όμως Μακεδονία θα φτάσει και τους 37. Στα νησιά του Ιωνίου δίπλα μας εδώ στην Ήπειρο πάμε, όπου εκεί η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 34, στα Ηπειρωτικά όμως τοπικά μπορεί να φτάσει και τους 35 έως 37. Παρακαλώ, τα θερμόμετρα θα δείξουν σήμερα στον Κάμπο, στην Θεσσαλία μας, στην Αττική ως 34 βαθμούς και στην συμπρωτεύουσά μας θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι με απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη 34 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας όπου βρίσκεται, έδειχνε στις 9 και 10 19,9 βαθμούς Κελσίου, 19,9. Χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας, υψηλά θα έλεγα, γελώ βεβαίως, 15,3 είχαμε στις 7 και 20 και γελώ, διότι τις προηγούμενες ημέρες, χθες παραδείγματος χάρη, είχαμε 13,3. Προχθές είχαμε 11,7,
μια μέρα πίσω, 10,7, λίγο μόλις πάνω από το μονοψήφιο, δηλαδή 10,7, σχεδόν μονοψήφιο λοιπόν για πρωίμηλο. Χθες ανώτερη θερμοκρασία 36,1 βαθμός Κελσίου στις 4:20. Και υψηλότερη θερμοκρασία μηνός 36,4, κοντά στο υψηλότερο όριο για αυτόν τον μήνα. Στις 7 του μήνα είχαμε 36,4. Είμαστε στον Αύγουστο, ε. Πάμε λίγο να ρίξουμε και μια ματιά στο αυτοματοποιημένο σύστημα του Meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σήμερα ανώτερη θερμοκρασία, το σύστημα μας δείχνει 33 βαθμούς, 34 αύριο, σήμερα θα έχουμε και συννεφιές. Την Παρασκευή 36 και το Σάββατο παρακαλώ 37 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες βέβαια για την εποχή. Λίγα σύννεφα και αρκετά σύννεφα μετά τις 6 μας δείχνει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Από εκεί και πέρα καθαρός ουρανός. Βλέπω τις πρώτες πρωινές ώρες πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών, παρακαλώ, το νου σας. Καθαρός ουρανός, 36 είπαμε ανώτερη την Παρασκευή, το Σάββατο 37, την Κυριακή είμαστε μακριά βεβαίως, 36 την Κυριακή, 36 και την Δευτέρα και πάει λέγοντας. Στο μεταξύ είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα χθες, κυρίες και κύριοι, μακριά από μας ήταν ευτυχώς, σε αρκετές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια των καταιγίδων που αναπτύχθηκαν κατά τις θερμές ώρες. Εμείς είχαμε τέτοια πράγματα? Όχι. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo.gr, περισσότερες από 5.000 ηλεκτρικές εκενώσεις καταγράφηκαν έως τις 6 το απόγευμα εχθές, ειδικά στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Και όπως προκύπτει από τις καταγραφές ενός συγκεκριμένου οργάνου που φέρει ο μετεωρολογικός δορυφόρος τάδε, από την έναρξη του 24ωρου, είπαμε, έως τις 6 το απόγευμα, καταγράφηκαν περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων στην ξηρά. Και βέβαια να πούμε ότι ως ηλεκτρικές εκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς, δηλαδή εκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους, τις ηλεκτρικές εκενώσεις μεταξύ νεφών, καθώς και για τις ηλεκτρικές εκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντα αέρα. Είδατε, γίναμε πιο σοφοί σήμερα. Στο μεταξύ να πω ότι πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος διανοητής, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, η αποτέφρωση του οποίου έχει προγραμματιστεί για σήμερα στην Ριτσόνα. Ο συγκεκριμένος ήταν εγγονός του καθηγητή ποινικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ενώ ο πατέρας του, Άγγελος Τσουκαλάς, διακρίθηκε ως δικηγόρος και πολιτικός. Να πούμε ότι ήταν και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αν θέλετε να δείτε όλο το βιογραφικό του, μπείτε στον ΑΕΤΟ, υπάρχουν όλα εκεί.

Στο μεταξύ, ΣΟΑ εντοπίστηκε και ΣΟΑ εντοπίστηκαν, είναι δύο, και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, που σύμφωνα με πληροφορίες έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλετζίου Τριτέας στην Αχαΐα. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο, καθώς η έντονη βροχή, το χαλάζι και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσαν στην περιοχή δυσκόλεψαν σημαντικά την κίνησή τους. Για τον εντοπισμό κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, ακούστε πως τους είδαν, και παρά το σκοτάδι κατάφερε αυτή η κάμερα να εντοπίσει το θερμικό αποτύπωμα των δύο αδερφών και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Οι ομάδες τώρα, οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ, αυτοί ήταν εκεί, προσέγγισαν το σημείο και έφτασαν στα δύο αδέρφια, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης.

Λοιπόν, πάμε να μείνω λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Το ακούσαμε βέβαια πριν από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Να το πω, έχει να κάνει με μια απάτη, νέα απάτη, η οποία σημειώθηκε σε βάρος μιας ηλικιωμένης με ένα απίθανο, αν θέλετε, σενάριο, όπου, ακούστε, μια 91 ετών γυναίκα στην Πάτρα έπεσε χθες θύμα τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Ακούστε τώρα, αρχικά οι απατεώνες την κάλεσαν τηλεφωνικά και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν συγκέντρωνε όσα χρήματα και τη μαλφή είχε στο σπίτι της. Προσέξτε, 91 χρονών, ε! Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άλλο άτομο επικοινώνησε πάλι μαζί της, προσποιούμενος στον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν την Σπύρα που εξαπατά ηλικιωμένους και ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και τη μαλφή. Η 91 ετών λοιπόν πίστηκε και άφησε κάτω από τον κάδο απορριμμάτων, όπως της είχε υποδείξει ο αστυνομικός, εντός αγωγικών παρακαλώ, αστυνομικός, μαϊμού δηλαδή αστυνομικός, σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Οι δράστες πέρασαν από το σημείο, πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Και οι αστυνομικές αρχές τώρα διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους δράστες. Στο μεταξύ, τα νέα στοιχεία για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο εξετάζουν οι αρχές ώστε να διακριβώσουν τα ακριβή αίτια της πτώσης. Χθες ήρθε στη δημοσιότητα και νέο βίντεο, ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές, τα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο πριν την πτώση, και σε αυτό το βίντεο το Bell 206, αυτός είναι ο τύπος του ελικοπτέρου, φαίνεται να πετάει κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά φαίνεται να σταματάει στον αέρα, αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και συντρίβεται στο έδαφος. Αμέσως μετά την συντριβή ξεσπά φωτιά και, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία, ως πολύ πιθανό σενάριο θεωρείται το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου, στην ουρά δηλαδή, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο και το ελικόπτερο να αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα. Και βέβαια, με αφορμή το δυστύχημα αυτό, το οποίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ένα ζευγάρι, νιόπαντρο ζευγάρι από την Βρετανία και έναν Έλληνα πιλότο, ελέγχους τώρα σε όλα τα αεροπλάνα, ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Προστασίας. Στο μεταξύ, πάμε και στη Λάρισα, όπου νέα δεδομένα προκύπτουν για τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις βιομηχανικής εγκατάστασης στην Νίκαια Λάρισας, καθώς οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αυτή η φωτιά να προκλήθηκε από εμπρισμό. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του εργοστασίου, το οποίο εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και σύμφωνα με το site onlarisa.gr, στις κάμερες φαίνεται να έχει καταγραφεί ένα άτομο να κινείται ύποπτα στον χώρο της βιομηχανικής εγκατάστασης λίγο πριν από την εκδήλωση της φωτιάς. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο αυτό φέρεται να μπήκε στο εργοστάσιο από είσοδο που χρησιμοποιείται από το προσωπικό και να παρέμεινε εκεί για 30 λεπτά, και το γεγονός ότι η παρουσία του καταγράφεται χρονικά λίγο πριν από την εμφάνιση των πρώτων φλογών έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχών, οι οποίες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει σύνδεση με την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε, να πούμε, το βράδυ της Κυριακής 16 του μήνα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου που βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Και ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει το ότι η μονάδα δεν λειτουργούσε εκείνη την ημέρα. Το εργοστάσιο είχε σταματήσει τη λειτουργία του από την Παρασκευή 14 Αυγούστου λόγω του 15 Αυγούστου και δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στους χώρους παραγωγής όταν ξέσπασε η φωτιά. Λοιπόν, πάμε και στην Αλβανία, όπου είχαμε την σύλληψη 11 ατόμων για την δολοφονία ενός 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στους Αγίους 40. Λοιπόν, οι αλβανικές αρχές, να σας πω, ανακοίνωσαν ότι η έρευνα έχει προχωρήσει σημαντικά, καθώς 11 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ 2 ακόμη έχουν κηρυχθεί καταζητούμενα, και συνολικά στο πλαίσιο της έρευνας προσήχθησαν 41 άτομα.
Στο επίκεντρο παραμένει ένας 29χρονος, ο οποίος θεωρείται από τις αλβανικές αρχές ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία και συνελήφθη λίγες ώρες μετά το έγκλημα σε μια κινηματογραφική επιχείρηση. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε στο Λεβάν του Φίερ όταν οι αστυνομικές αρχές έστεισαν μπλόκο σε όχημα που κατευθύνονταν προς τα Τίρανα, και τον συγκεκριμένο αυτό, πρόκειται για έναν 29χρονο, το βρήκαν κρυμμένο στο Port Pagaz ενός αυτοκινήτου. Εκεί σε αυτό το αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία γνώριζαν ότι ο συγκεκριμένος βρισκόταν στο όχημα και φέρονται να τον έκρυψαν προκειμένου να τον μεταφέρουν μακριά από το εξαμήλι. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 29χρονος που είχαν δημοσιοποιηθεί μετά τη σύλληψή του επέλεξε να μην καταθέσει στις αρχές, και το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε περίπου στις 5 και 4 μέσα σε ένα κλαμπ, Prince Ποτέ έτσι το γράφουν, και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην παραλία του Paradise. Και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ένταση προκλήθηκε έπειτα από περιστατικό που σχετιζόταν με μια κοπέλα. Ο καυγάς πήρε γρήγορα διαστάσεις και ο 20χρονος Πορτογάλος βρέθηκε στο επίκεντρο της συμπλοκής. Ο συγκεκριμένος, ο Αλβανός, ο 29χρονος, 29χρονος ή 26χρονος, τι είπα πριν, 29χρονος μάλιστα. Ο συγκεκριμένος φέρεται να το χτύπησε επανειλημμένα με μαχαίρι, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα, ενώ ένας ακόμη άνδρας, 29χρονο πάλι, φέρεται να το χτύπησε με γροθιές την ίδια στιγμή. Και αυτός ο συγκεκριμένος καταζητείται. Λοιπόν, πού θα πάμε? Θα πάμε στα του αθλητισμού και ειδικότερα στο Superbet κύπελο Ελλάδας, όπου 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα σήμερα της Τετάρτης στον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας, με την Κηφισιά, τον Πανετολικό και τις υπόλοιπες ομάδες να ρίχνονται στην μάχη. Λοιπόν, η Κηφισιά αντιμετωπίζει την νεοφώτιστη στη Super League 2 Ζάκυνθο, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στην Κεσαριανή και όχι στο νησί λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με την έδρα των Επτανήσιων. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει αλλάξει αρχικά συγκριτικά με πέρυσι, με τη Ζάκυνθο να θέλει να κάνει την έκπληξη εκμεταλλευόμενη την έλλειψη ρυθμού της ομάδας του Λέτο. Ο Νέστος θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του στην Χρυσούπολη και να πάρει την πρόκριση απέναντι στον ιστορικό Απόλλωνα Καλαμαριάς σε ένα παιχνίδι χωρίς ξεκάθαρο φαβορί. Πάντως, ακολούθως μάλλον, Νίκη Βόλου και Πανιόνιο συγκρούονται στο Παντελής Μαγούλας, με τους δύο ιστορικούς συλλόγους που πέρυσι τερμάτισαν δεύτεροι στους ομίλους τους στην Super League 2 να αναζητούν μια σπουδαία πρόκριση. Τώρα η Καλαμάτα έρχεται μάλλον με φόρα από την άνοδο στην Στοίχημαν Super League να αντιμετωπίζει τον Πανετολικό και θέλει να πάρει μια πρόκριση δήλωση σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια του γύρου, ένα μάτς που θα γίνει στην Καλυθέα, καθώς το γήπεδο στην παραλία δεν είναι ακόμη έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδια. Τέλος, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Παθρακικό με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα στο κύπελο μπροστά στο κοινό του. Να πούμε ότι οι 11 νικητές των ζευγαριών του δεύτερου προκριματικού γύρου και οι 5 Ευρωπαίοι της Στοίχημαν Super League, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, θα συγκροτήσουν την League Phase των 16 ομάδων, και η League Phase αρχίζει το Σεπτέμβρη, 1 με 3 Σεπτεμβρίου, την πρώτη αγωνιστική, και θυμίζουμε ότι σε αυτόν τον γύρο σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση αλλά κατευθείαν διαδικασία των πέναλτι. Είχαμε λοιπόν τα παιχνίδια, να σας τα πω, μέχρι και χθες. Τις προηγούμενες ημέρες, την Δευτέρα, είχαμε Athens Καλυθέα ΑΕΛ Novi Bet 1-3, περνάει η Λάρισα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3, και χθες Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, ένα παιχνίδι το οποίο το δείχνει και η τηλεόραση του Sky, 2-0. Και σήμερα τα παιχνίδια ξεκινούν αυτά όλα που σας έλεγα στις 5. Νίκη Βόλου, Πανιόνιος, Ζάκυνθος, Κηφισιά, Νέστος, Χρυσούπολης, Απόλλων, Καλαμαριάς. 5 και 4 Καλαμάτα, Πανετολικός, και αυτό το παιχνίδι από την τηλεόραση του Sky. Το πρώτο Νίκη Βόλου, Πανιόνιος, στο site monobala.gr, και στις 7 υπάρχει το Πανσεραϊκός Πανθρακικός στο Δημοτικό Στάδιο στις Σέρες.
Και που πάμε τώρα, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με μουσική για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, ξέρετε πολύ καλά, δεν σταματάει ποτές.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
0: Δατρία, Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλλία.

0: Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
3: All day. All night.
4: All night.
1: Central στη Γαλατινή.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, είναι 19 Αυγούστου, 12 λεπτά πριν τις 10, ζωντανά όλο ζωντανά εδώ στον πρώτο σταθμό. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Στο blog του ΑΕΤΟΥ, ναι.

0: Ήδη βρισκόμαστε στο blog του ΑΕΤΟΥ, κυρίες και κύριοι, και βέβαια σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας διαβάζετε αλλά και να μας ακούτε. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιος το λέει αυτό, ε? Βεβαίως, βεβαίως. Ποιος το λέει? Καλά, οι μεγαλύτεροι ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας να στείλουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, και πραγματικά είναι τιμή μας που σας έχουμε στην παρέα μας και μας ακούτε και μας διαβάζετε. Στο μεταξύ, το λέω πολλές φορές, το λέω, αλλά η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, έτσι δεν λένε? Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να ακούτε αυτά που σας λέω, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να κατεβάσετε, κυρίες και κύριοι, την εφαρμογή μας για Android και για iOS. Δηλαδή, είτε έχετε κινητά τηλέφωνα τα οποία συνεργάζονται με την Google, όπως είναι τα Android, με την Google Play, να το πω πιο απλά για να καταλάβετε κιόλας, ή με την App Store, και αναφέρομαι στα iOS, στα iPhone κτλ. Κτλ. Μπορείτε να μπείτε στο μαγαζί σας και να αγοράσετε, να κατεβάσετε, την σωστή έκφραση, εντελώς δωρεάν. Γιατί όταν λέμε αγοράζεις, πληρώνεις. Όχι, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν πληρώνετε τίποτα. Κατεβάζετε την εφαρμογή μας, είναι εντελώς δωρεάν. Μέσα από αυτή την εφαρμογή και μπορείτε να μας ακούσετε σε απίστευτη ποιότητα ήχου, αλλά επίσης και να διαβάσετε το blog του ΑΕΤΟΥ. Όλα αυτά μέσα από μια εφαρμογή. Στο μεταξύ, μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα. Ναι, μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα ζωντανά την ώρα που κάνουμε εκπομπή, να μας γράψετε κάτι, εντελώς δωρεάν όλα αυτά. Α, Μίμη, δεν το είπε σωστά αυτό. Α, γιατί το είπες έτσι, έπρεπε να το πεις αλλιώς. Ό,τι θέλετε μου γράφετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά αυτά που δεν μας συμφέρουν δεν τα διαβάζουμε. Τι απλά και τι ωραία. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα πάμε να ρίξουμε μια μάτια σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Στο μεταξύ, θα ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση, δεν έχει ανέβει ακόμη, σε λίγο θα ανέβει, σε λίγα λεπτά στον ΑΕΤΟΥ, και αναφέρομαι στην απώλεια και στην κηδεία της Μαρίας Μυρτσιώτη, η οποία έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Καρπερό Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Στο μεταξύ, γράφουμε για τουρισμό για όλους 2026-2027. Έως την Παρασκευή η προθεσμία για αιτήσεις, μπείτε και δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Γράφαμε για το κύπελο Ελλάδας, τώρα ανέβηκε και το πιο φρέσκο στην League Face. Γράφαμε χθες Βόλος, Άρης και ΑΕΛ. Σήμερα είχαμε και άλλες ομάδες που ανέβηκαν, και επίσης θυμίζουμε και τα σημερινά παιχνίδια που θα λάβουν χώρα. Πομάσκι στον Sky μίλησε ο προπονητής του Μίλτου μας και λέει πως ο Μίλτος στοχεύει στα 8,75 μέτρα και μεγάλος μας στόχος, είπε ανάμεσα στα άλλα ο μεγάλος Έλληνας προπονητής του πολύ μεγαλύτερου δικού μας αθλητή, του Μίλτου Τεντόγλου, ότι στόχος μας, είπαμε λοιπόν, τα 3 χρυσά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την κατάκτηση του 4ου διαδοχικού χρυσού του Ευρωπαϊκού Μεταλλίου, του Ευρωπαϊκού Μεταλλίου που είχαμε, του Μίλτου μας. Λοιπόν, γράφουμε για θλίψη στο Hollywood. Πέθανε σε ηλικία 36 ετών η ηθοποιός Χάιντερ Πανετιέρ. Συμμετείχε σε κάποιες πολύ γνωστές σειρές. Στο μεταξύ, έχουμε πρόσκληση από τον Δήμο Γρεβενών για να παρακολουθήσουμε τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβουδάκη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη συναυλία στην κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι κριτικός ο συγκεκριμένος. Μας αρέσουν τα κριτικά, δεν λέω, ναι. Η συναυλία θα γίνει αύριο, 5η στις 9 στην κεντρική πλατεία. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα έχουμε ένα πάντραμα κριτικής παράδοσης και σύγχρονου ήχου. Διότι σύμφωνα με το δελτίο τύπου που μας έστειλε ο Δήμος, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης ξεχωρίζει για την χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία και το ιδιαίτερο μουσικό του ύφος, το οποίο συνδυάζει την αυθεντικότητα της κριτικής παράδοσης με τον σύγχρονο ελληνικό ήχο και τις προσωπικές του δημιουργίες. Υπόσχεται λοιπόν μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Και η πρόσκληση λοιπόν απευθύνεται σε όλους. Είσοδος ελεύθερη αύριο στις 9 στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, αύριο, αύριο είναι Πέμπτη, ξεκινά και την λειτουργία του το ιατρικό Γρεβενών. Αύριο Πέμπτη λοιπόν έχουμε την έναρξη του ιατρικού Γρεβενών, όπου πρόκειται για ένα σύγχρονο μικροβιολογικό κέντρο με σύγχρονο εξοπλισμό και δυνατότητα διενέργειας μικροβιολογικών, ανοσολογικών, βιοχημικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων, με στόχο την αξιόπιστη, άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των κατοίκων των Γρεβενών και της ευρύτερης περιοχής. Και με συνέπεια επιστημονική υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανάγκες κάθε εξεταζόμενου, το ιατρικό γεγονός. Το ιατρικό είναι γεγονός, οπωσδήποτε είναι γεγονός, αλλά ο τίτλος είναι «Το ιατρικό Γρεβενών». Έρχεται λοιπόν να προσφέρει σύγχρονες εργαστηριακές υπηρεσίες υγείας δίπλα στον πολίτη. Αύριο λοιπόν έχουμε την έναρξη και αν μπείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ θα δείτε πολλές πολλές εικόνες από έναν πανέμορφο χώρο με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα, με ιατρούς και τα ονόματά τους βεβαίως. Και πρόκειται, τώρα τα έχω πιο αναλυτικά μπροστά μου, έχω μια εικόνα ακριβώς μπροστά από το συγκεκριμένο ιατρικό Γρεβενών. Μιλώ λοιπόν για ένα μικροβιολογικό που παρέχει αιματολογικό, βιοχημικό, ανοσολογικό, ιολογικό, μοριακό έλεγχο, ειδικές εξετάσεις και επίσης και προγεννητικό έλεγχο. Και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 και από τις 5 έως τις 8.30. Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους όσους το επισκέπτονται, να ευχηθούμε. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε σε άλλη είδηση. Μάλιστα, ώρα Champions League για την ΑΕΚ, δοκιμασία στη Σόφια κόντρα στην Λεύσκη με φόντο την χρυσή League Face. Σας γράφαμε που θα δείτε και τι και τα λοιπά και τα λοιπά. Χθες η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, 0-0 το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, ένα αποτέλεσμα το οποίο την ευνοεί, διότι υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι, γι' αυτό το λέω. Και θα γίνει στην Αγία Σοφιά στην Ελλάδα το δεύτερο παιχνίδι, οπότε εκεί αλλάζουν λίγο τα γράμματα. Εκδήλωση από το Κουκουέ Γρεβενών πραγματοποιεί διήμερη εξόρμηση στο θυσιαστήριο της Λευτεριάς και την Μακρόνησο. Πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής. Γράφουμε για την πτώση του ελικόπτερου στη Σύφνο, στη δημοσιότητα τα ονόματα του νιόπαντρου ζευγαριού, στέλεχος της Blackstone, ο 31 ετών άτυχος λοιπόν που απανθρακώθηκε. Στο ύψωμα Νίτσα η ετήσια εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Γρεβενιώτες πεσόντες κατά τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο στις 23 Αυγούστου. Δεν την έχουμε κλείσει αυτή την είδηση. Έχουμε μέρες ακόμα. Πρόκειται για την Κυριακή. Ναι. Γράφουμε για την επιχείρηση Κρουαζιέρα. Θα σε πάω 2026, όπου είχαμε εκτεταμένη φόρο διαφυγής στα τουριστικά σκάφη της Σαντορίνης. Αυτό αποκάλυψε έρευνα της ΑΔΕ. Ρεζερβές στην Αμμουδιά με αλυσίδες ξύλωσαν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από μια συγκεκριμένη παραλία της Χαλκιδικής. Και βλέποντας χθες τηλεόραση πραγματικά, ο ρεπόρτερ βγήκε εκεί στο συγκεκριμένο σημείο για να κάνει το ρεπορτάζ και να δείξει ότι πέρασε ο Δήμος, μάζεψε τις ομπρέλες κτλ. Τσουπ! Μετά από λίγη ώρα εμφανίστηκαν ξανά και άλλες ομπρέλες. Πάνε εκεί με, πώς το λένε, με αλυσίδες, δένουν τα καρεκλάκια τους για να μην τους τα πάρουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δηλαδή έχουν οικειοποιηθεί την παραλία. Σου λέει θα την έχω εγώ εκεί, θα κλειδώνω, θα μανταλώνω, θα βάζω εγώ τις κλειδαριές μου και όποτε γουστάρω θα πηγαίνω, θα κάνω μπάνιο, δεν με νοιάζει τι θα κάνουν οι άλλοι, αν περνούν, δεν περνούν, έχουν χώρο, δεν έχουν, όποτε γουστάρω εγώ θα πηγαίνω, είναι δικιά μου αυτή η παραλία. Δεν είναι δικιά σου. Λοιπόν, είδηση από το αστυνομικό δελτίο της Δυτικής Μακεδονίας, όπου, κυρίες και κύριοι, είχαμε στοχευμένες αστυνομικές δράσεις το τελευταίο δεκαήμερο σε Γρεβενά και Κοζάνη. Σε όλη τη Δυτική Μακεδονία είχαμε, αλλά σε Γρεβενά και Κοζάνη είχαμε κάποιες συλλήψεις. Ειδικότερα στην περιοχή των Γρεβενών. Ιδιαίτερα έμφαση δόθηκε στους ελέγχους εντός της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενά, όπου οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Η μία έχει να κάνει με την σύλληψη ενός 26χρονου Έλληνα, όταν λέμε ημεδαπός, αυτό σημαίνει, σε περιοχή των Γρεβενών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Αυτό στις 9 το πρωί στις 9 Αυγούστου και το μεσημέρι στις 14 Αυγούστου είχαμε τη σύλληψη ενός ανήλικου, πάλι Έλληνα, όπου προχώρησαν στη σύλληψή του οι αστυνομικοί εδώ στα Γρεβένα, όταν σε έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, ανήλικος τώρα, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης αναμειγμένο με καπνό, καθώς και ένας τρίφτης με υπολείμματα της ίδιας ουσίας. Και είχαμε και στην Κοζάνη κάποιες συλλήψεις. Είχαμε δύο νεαρούς 20 και 23 ετών στις 7 Αυγούστου. Συνελήφθησαν για μικροποσότητα κάναβης. Ένας 24χρονος στις 16 Αυγούστου για κατοχή 3,1 γραμμαρίου κοκαίνης, καθώς και ένας 47 ετών, ο οποίος οδηγούσε όχημα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, οι οποίες του είχαν αφαιρεθεί προγενέστερα από την τροχέα Πέλλας. Μπουμπούκια, φιντάνια. Στο μεταξύ, είδηση επόμενη από το αστυνομικό, όχι αστυνομικό δελτίο, από το εξωτερικό δελτίο πιο σωστά, είναι δικό μας. Εκεί έχουμε, γράφουμε για μια κόντρα ανάμεσα σε μοναχές στην Ιταλία, οι οποίες μοναχές βρίσκονται σε διαμάχη με έναν δήμο, ο οποίος δήμος τους διώχνει από την περιοχή. Αυτές έχουν ένα δικό τους beach bar, τα κονομάν δηλαδή, και σου λέει δεν θέλουμε να το χάσουμε. Ο δήμος λέει ότι θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία της δημοπρασίας και εσείς όπως και όλος ο κόσμος. Όχι, λένε αυτές, και υπάρχει μια κόντρα η οποία συνεχίζεται. Στο μεταξύ, είχαμε μια μουσική υπερπαραγωγή στην Αυδέλα, έκτακτη, είναι από τις έκτακτες που πραγματοποιεί ένας συγκεκριμένος επιχειρηματίας κάθε χρόνο αυτή την περίοδο εκεί. Μιλώ για ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα που έζησαν όσοι βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ 16 του μήνα στην Αυδέλα. Είναι ένα μεγάλο γλέντι, διοργανώνεται κάθε χρόνο. Εδώ βλέπω από τον Σύλλογο Αυδελιωτών, η Βασιλίτσα σε συνεργασία με την επιχείρηση Κασίδη Σμιτ, εκ των ιδιοκτητών του κυρίου Αθανάσιου Κασίδη. Και η προχθεσινή, μάλλον αυτή η εκδήλωση, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Είχαμε ακούσει το ονόματα Παπαρίζου, Ρόκο, Λάιτ και Κιντ. Μια βραδιά λοιπόν με πάρα πολύ κόσμο. Και μπράβο τους. Όταν, εν τω μεταξύ, αυτό δεν διαφημίζεται, γίνεται εικόγνητο υποτίθεται. Κάποιοι όμως το μαθαίνουν και λίγο νωρίτερα. Εκεί όσοι προλάβουν και το μάθουν, προλαβαίνουν και μετακινούνται. Αν δεν προλάβεις, το βλέπεις μετά από βίντεο ή το έχεις χάσει. Τελείως. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Ξεκίνησε η δίκη ορόσημο κατά της ΜΕΤΑ. Η εταιρεία έκρυψε την αλήθεια για την ασφάλεια των παιδιών. Γράφουμε για τους ονάσιδες με γιότ για μια εβδομάδα, από ένα εστιοπλοϊκό μέχρι ένα σούπερ γιότ με τιμές από 2.000 έως 3,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Την εβδομάδα, δίνεις 3,5 εκατομμύρια και κάνεις διακοπές μια εβδομάδα. Μη χειρότερα. Από την Αλβανία γράφουμε την είδηση που σας έλεγα νωρίτερα για την άγρια συμπλοκή σε beach bar, νεκρός νεαρός τουρίστας από την Πορτογαλία. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το πιο δημοφιλές ζώδιο. Γράφουμε το για το ότι έρχεται νέο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 41 βαθμών της κλίμακας βαθμών Κελσίου, της κλίμακας Κελσίου, ναι, όχι Φαρενχάιτ. Και πότε θα κορυφωθεί, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, γράφει στο Facebook ο συγκεκριμένος μετεωρολόγος. Έχουμε ανέκδοτο, ο Τοστόπ πέθανε ο σπουδαίος διανοητής, σας έλεγα νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Θλίψη στην Εύβοια, έχασε τη ζωή της μια 39χρονη έγκυος στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, μπείτε και δείτε πως ο Ντουμπλάντης, μάλιστα, πως ο Ντουμπλάντης στέρισε 50.000 από τον Μίλτο μας, 50.000 ευρώ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, αύριο προ-Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά όπου και αν πάτε, να περάσετε όμορφα. Γεια σας, μείνετε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό. Πάμε στην Αθήνα, έχουμε δελτίο ειδήσεων για να δω δήμος, υπάρχει δήμος. Όχι, είναι εις διακοπάς. Γεια σας.
1: Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος. Ενώ έχουν εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. 29 Αμερικανικές πολιτείες στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ μήκους περίπου 20 μέτρων που παραμένει ακινητοποιημένο στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτή θα είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5:15 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμη θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
9: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
8: Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
10: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
12: Νόστιμη!

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Να η πόρτα κι ο

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
3: Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night.
6: Central και
10: φύγαμε.
9: All day, all night.
6: Central στη Γαλατινή.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
2: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
3: Κινητό 6936-7737-77.
1: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
3: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
5: Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
6: Άσε με ρε, Ιουλιέτα, να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων. Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Η αντίδραση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, αναφέρουν οι πηγές της Βρετανικής εφημερίδας. Στο μεταξύ, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτό θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Εύρια σύσκεψη θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 10 κίτρινα. Ολοκληρώθηκαν παράλληλα οι πληρωμές από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025 σε περιοχές της Χίου. Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν σχεδόν 510.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάρη στο Γεμπρισμού. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που τον συνδέουν με άλλες δύο πυρκαγιές. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί κατηγορούμενοι για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φαλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ. Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της στη συνέχεια προσποιούμενο στον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι τη σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Σε νέα διάσωση αλλοδαπών στα νυχτά της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Από ντρόν της Frontex εντοπίστηκαν 46 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέροντες στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν το Αστέρα με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
0: Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
14: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
13: Οπα!
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
16: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
17: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
18: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
19: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
20: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
21: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
22: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
23: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία δεν ξέρω με τι να πρωτοξεκινήσω. Θα την ξεκινήσω στηρίζοντας την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ, η οποία, παιδιά, και νεκρούς ανασταίνει. Δήμητρα, κοιτάζεις απορριμμένη και φοβούμαι ότι δεν είσαι ερημερωμένη για τα θαύματα που συντελούνται στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση. Εχθές σε μια εκπομπή του ΕΡΤ News, του ενημερωτικού καναλιού της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, πιθανότατα, λέω πιθανότατα γιατί δεν κατάφερα να δω το βίντεο. Έχω διαβάσει την είδηση, έχω δει την εικόνα, αλλά το βίντεο δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει. Σε μια ενότητα στην οποία, η οποία είναι κάπως τα της ημέρας, σαν σήμερα τέτοιο, εμφανίστηκε στο βίντεο wall της, στο στούντιο, 50 χρονών γίνεται σήμερα ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος πέθανε το Μάιο. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά είναι η απόδειξη της πίστης των εργαζόμενων στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση στη μεταθάνατο ζωή. Αλλά εγώ θα πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία και είναι λάθος η οποιαδήποτε κριτική σε σχέση με τον ενημερωτικό ή οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα της ΕΡΤ. Δεν έχει σημασία αν κάνουν λάθη, δεν έχει σημασία αν κάνουν ότι τους κατέβει, δεν έχει σημασία αν λένε ότι τους κατέβει, δεν έχει σημασία τίποτα. Διότι ποια είναι η δουλειά της ΕΡΤ, να απαντήσουν οι παλαιότεροι μαθητές, γιατί έχω παραδώσει το μάθημα. Γιατί υπάρχει η ΕΡΤ? Υπάρχει για να ενημερώνει? Όχι. Υπάρχει για να ψυχαγωγεί? Πάλι όχι. Η ΕΡΤ υπάρχει για να μειώνεται το ποσοστό, για να καταπολεμάται, όχι απλώς να μειώνεται το ποσοστό, να καταπολεμάται η ανεργία στον δημοσιογραφικό κόσμο πρωτίστως και κατόπιν και σε άλλα συναφή επαγγέλματα, αλλά το βασικός λόγος ύπαρξης της ΕΡΤ είναι η καταπολέμηση της ανεργίας στον δημοσιογραφικό κόσμο. 5, επαναλαμβάνω, 5 κανάλια έχει η ελληνική τηλεοπτικά. Δεν μιλάω για τα ραδιοφωνικά, που δεν ξέρω που είναι και διψήφιος ο νούμερο, ο αριθμός. 5 τηλεοπτικά κανάλια έχει η ΕΡΤ για μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Εσείς τι λέτε? Υπάρχουν αυτά τα κανάλια επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρχουν, ή επειδή υπάρχει ανάγκη να προσλαμβάνεται ο κόσμος? Εγώ είμαι υπέρ, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι το κατακρίνω αυτό. Όχι, επειδή είμαι της δουλειάς, είμαι υπέρ και μακάρι και 10 κανάλια η ΕΡΤ. Το λέω για εσάς που μπορεί να πιστεύετε ότι η κυβέρνηση είναι βαριά μεταρρυθμιστική. 5ο κανάλι πρόσφατα, ΕΡΤ Κόσμος. Για τους Έλληνες του εξωτερικού. Που δεν μπορούν να καλυφθούν με κάποιο από τα υπόλοιπα. Θέλουμε κι άλλο πρόγραμμα, άλλο κανάλι. Μετά εγώ προτείνω ΕΡΤ Πελοπόννησος, γιατί να υπάρχει μόνο ΕΡΤ 3. Υπάρχει και ΕΡΤ 4. ΕΡΤ Κρήτη, δεν είναι ΕΡΤ 5 δηλαδή. Μετά ΕΡΤ Αιγαίο, ΕΡΤ 6. Δίνω ιδέες και είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση τώρα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μπορεί να ακούσουμε καμία εξαγγελία. Θυμίζω ότι όλα αυτά τα κανάλια τα πληρώνουμε υποχρεωτικά, πράγμα που δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, με την έννοια ότι οτιδήποτε δημόσιο το πληρώνουμε υποχρεωτικά, και σύμφωνα με τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, τον Παύλο τον Μαρινάκη, αν θυμάστε, τον είχαμε ακούσει με καμάρι να λέει ότι αν αυτά τα λεφτά, τέλος πάντων, δεν ξοδευτούν από την ΕΡΤ, τι θα γίνουν? Θα επιστραφούν στα κορόιδα που πληρώνουν? Όχι βέβαια, θα μοιραστούν στους εργαζόμενους. Ως μπόνους, ο ορισμός τους στην υγεία των κορόιδων. Τα
ταυτοχρόνως, πέρα από την τεράστια χρηματοδότηση που έχει η ΕΡΤ, μιλάμε το ποσό που συγκεντρώνει, είναι, δεν ξέρω πόσα ιδιωτικά μπορούν να λειτουργήσουν με αυτά τα φράγκα, μιλάμε για τρελά λεφτά, έχει και διαφημίσεις. Δηλαδή κλέβει από την διαφημιστική πίτα των υπόλοιπων που δεν έχουν αυτήν την υποχρεωτική χρηματοδότηση. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά είναι, τα λέω ενημερωτικά, έτσι το βασικό είναι ότι χάρη στην ΕΡΤ οι περισσότεροι από όσους δουλεύουμε, κάνουμε αυτή τη δουλειά, λέμε υπάρχει ένα αποκούμπι, ρε παιδί μου, λες, συμβαίνει κάτι, μένω χωρίς, υπάρχει η ΕΡΤ.

0: Ο Κώστας, έστω σε ζητάει μεταγραφή η ΕΡΤ για το διαχωρίζω τη θέση μου με πόσα σπάς το συμβόλαιό σου.
1: Δεν θα πω τώρα, θα πω με πολλά.
0: Και το αφήνω έτσι να αιωρείται. Ο Τζίζις Κασέλ δηλαδή προτιμούσε το μαύρο στην ΕΡΤ και με τους νεκρούς της τι θα γίνει, ένα πρόβλημα. Όχι, καθόλου δεν προτιμώ. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μαύρο στην ΕΡΤ, έτσι ήταν ανεδοργάνωση, δεν έκλεισε η ΕΡΤ. Δύο κανάλια νομίζω αν με ρωτάτε, για σας το λέω, εμένα εγώ είπα προσωπικά με συμφέρει να υπάρχουν 10 κανάλια της ΕΡΤ, 20, 50, 100, να μην υπάρχει τίποτα, μόνο ΕΡΤ. Δηλαδή να, πολλά. Αυτό με συμφέρει εμένα. Εσάς νομίζω ότι θα σας συνέφερε δύο κανάλια να υπάρχουν και να είναι υπέρα αρκετά. Ένα να είναι αφιερωμένο στην ενημέρωση και στην ψυχολογία και ένα άλλο στα σπορ. Και να παίζουν. Δηλαδή ειδήσεις, σύριαλ τα οποία δεν είναι φτιαγμένα για να κάνουν νούμερα και ακροαματικότητες, αλλά για να καλύψουν τις ανάγκες ενός μικρού κομματιού του πληθυσμού που μπορεί να θέλει κάτι κάπως καλύτερο από αυτά που προσφέρουν τα ιδιωτικά κανάλια σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχαγωγία, ενημέρωση και σπορ. Τέλος. Λέει λογική, αλλά τώρα δεν μας ενδιαφέρει και πολύ η λογική. Μας ενδιαφέρει η πίστη. Η πίστη στην οποία εντρυφήσαμε χθες μέσω του τραγουδιού για τα φιδάκια της Κεφαλονιάς. Θα το ξανακάνουμε τώρα, κυρίως για τη Δήμητρα που δεν έχει ακούσει αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Και για όσους χάσανε το χτεσινό μάθημα. Εντάξει, στην πραγματικότητα, επειδή εγώ έχω τρελαθεί και θέλω να το ακούω συνέχεια, είναι απλώς. Το λέω, είναι να τα ξέρεις τα φιδάκια της Παναγιάς. Δεν βλέπεις ειδήσεις στην τηλεόραση. Δεν το είδες, γιατί εγώ τις ειδήσεις το έχω μάθει, γιατί ενημερώνουν οι ειδήσεις. Βλέπω τα φιδάκια της Παναγιάς, βέβαια. Βγαίνουν κάθε 15 Αυγούστου τα φιδάκια με ένα σταυρό στο κεφάλι. Είναι σταυρόφιδα. Και γράφτηκε και τραγούδι το οποίο απολαύσαμε ένα κομμάτι του, γιατί είναι 6,5 λεπτά, είναι έπος. Θα ξανακούσουμε λίγο σήμερα. Μην νομίζεις θα γίνει χαμός μετά.

0: ήθελα να το είχα κάνει εγώ, αλλά όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ τέτοια πράγματα.
1: Σαν ευλογία τις καρδιές μας αγγίζετε και περνάτε.
0: Ε, τι έχετε... Χριστιανοβίζιον, αυτή ήταν η χτεσινή πρόταση. Γιατί η Eurovision τώρα έγινε σατανιστές, ομοφιλόφιλοι. Είναι, δεν μπορούμε εμείς τέλος πάντων οι πιστοί να φτιάξουμε ένα δικό μας διαγωνισμό, να το πούμε Χριστιανοβίζιον. Και έχουμε και έτοιμο τραγούδι. Το AI μάλλον το έχει φτιάξει, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε πολλά.

Εντάξει, βλέπεις ότι η στίχη, ας πούμε, είναι μάλλον κάποιο κείμενο που είναι γραμμένο για το, θρύλο αυτό, ξέρω πάνω, το μύθο. Και δεν έχει ούτε ρήμες ούτε τίποτα. Από τη Wikipedia ή από κάπου, ας πούμε, το πήραν και το φάλανε μέσα, το ρίξανε. Πράγμα που το κάνει ακόμα καλύτερο.

0: Μοιρεύεστε, ρε. Έλα, Παναγία μου. Λοιπόν, έχω βάλει και μερικές ρεψές για να είναι έπιο. Προχωράμε με πίστη, στην τέχνη, στην πολιτιστική, πώς να το πούμε, παράδοση της χώρας μας, την πλούσια, λέμε εμείς οι ίδιοι. Προκλήσεις της Τουρκίας. Προκλήσεις της Τουρκίας. Έχουμε κακούς γείτονες, έτσι το έχουμε πει. Αυτό είναι η ατυχία μας. Ζούμε, είναι αυτό που λέμε, είτε σε σπίτι είτε σε χώρα. Άμα ο γείτονά σου είναι κακός, και εν πάση περιπτώσει στο σπίτι μπορεί και να φύγεις. Τη χώρα δεν μπορείς να φύγεις, οπότε θα πρέπει να μάθεις να ζεις με τον κακό γείτονα, τον πολύ κακό αυτόν γείτονα. Ένα γείτονα τον οποίο, τέλος πάντων, βγάζουν κάτι χάρτες, θέλουν αυτά, είναι δικά μας, είναι όχι, είναι δικά μας, είναι δικά σας, είναι δικά μας. Σύντροφος Γιαννούλης. Θυμίζω ότι οι σύντροφοι είναι γενικά εναντίον των εξοπλισμών. Έτσι δεν χρειάζονται οι εξοπλισμοί. Δεν χρειάζονται, γιατί τα μας κάνουν οι γείτονες. Καλή είναι, μια χαρά. Δύο φίλοι λαοί, αδέρφια. Δεν θα μας κάνουν τίποτα. Τώρα κάπως γυρνάει λίγο το παραμύθι. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι από τους συντρόφους είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Και έτσι ο σύντροφος Γιαννούλης.
1: Δεν μπορούμε πλέον να πιστεύουμε ότι μόνο η αμυντική θωράκιση της χώρας είναι η απάντηση σε όλες αυτές τις υπερβολές, τους αναθεωρητισμούς.
0: Θέλουμε και επιθετική θωράκιση, θέλει να πει ο ποιητής. Ή πρέπει να κάνουμε διαβήματα, τα οποία όλα ξέρουμε πόσο μεγάλο αποτέλεσμα έχουν. Τέλος πάντων, δεν έχουν σημασία, παιδιά, όλα αυτά έχουν λυθεί. Θεωρήστε το λήξαν το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων, διότι το έχει πάρει πάνω του ο ένας και μοναδικός Γιώργος Αυτιάς.
2: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Τελείωσε. Πονάτε Τούρκοι. Να δω τώρα που θα βρουν χρηματοδότηση. Ζητώ να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρήματος στην Τουρκία. Γιώργος Αυτιάς. Σφραγίδες ήταν αυτές. Τελείωσε. Τι να κάνει η Ευρώπη. Άμα το ζητήσει ο Γιώργος Αυτιάς, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει να χρηματοδοτεί του. Και δεν γίνεται. Ορίστε που λέει ο Γιαννούλης. Δεν είναι μόνο η αμυντική δωράκιση. Χρειάζεται και ένας Γιώργης Αυτιάς. Ένας νεοδημοκράτης ευρωβουλευτής, ρε παιδί μου.

ρε παιδιά, σταματήστε να το γράφετε. Με κάνετε να αισθάνομαι άσχημα. Δεν το έγραψα εγώ αυτό το αριστούργημα που ακούσαμε και αισθάνομαι άσχημα γιατί ζηλεύω. Το ακούω και λέω ποιος. Αλλά ταυτοχρόνως ξέρω ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι τόσο αστείο όσο το κατά λάθος αστείο. Όσο και να προσπαθήσει κάποιος να φτιάξει κάτι αστείο, μπορεί να φτιάξει κάτι πραγματικά πολύ αστείο, αλλά σαν το κατά λάθος αστείο δεν θα τα καταφέρει ποτέ να φτιάξει.

Γυράσκο ΑΗ, κομμουνιστή ηγέτη μας, πόσα θέλεις ώστε να μην ξαναπαίξεις τα τιμημένα φιδάκια πολλά? Αλλά δέχομαι, χρηματίζομαι γενικά, έτσι να το πούμε, αυτό το ξέρουν οι πιο παλιοί μαθητές. Άμα στάξεις θα σταματήσω να τα παίζω, αλλά δεν θα είναι με 10-20 ευρώ. Συνεχίζουμε, τι ώρα είναι? Και όχι, δεν... Όχι, θα ακούσουμε μετά. Έχουμε και την... το Μέρα 25 για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ούτε εκείνο το έχω φτιάξει εγώ, και αυτά μόνοι τους τα λένε. Έτσι, δεν τους έχω γράψει εγώ κείμενα, δεν έχω παρέμβει σε τίποτα.

Ο Βουλάνης Λαβερίνοβιτς, δάσκαλε, δεν υπάρχει όρεξη για μάθημα σήμερα. Περνά έξω, παιδάκι μου. Μπορούμε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ? Όχι. Όποιος έκατσα να δω τη χτεσινή μπάλα, λίγο να δούμε και την ΑΕΚ φέτος. Τι ανία ήταν, τι βαρεμάρα ήταν αυτή.

Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι είναι λιγότερος από ένας μήνας έχει μείνει για τη μεγάλη συναυλία, τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες γενικώς που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στην ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Το λέω κάθε χρόνο, να το πω και φέτος, τσάμπα είναι. Μην αφήσετε τελευταία στιγμή και δεν βρίσκετε. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Star FM 93.

0: Star FM. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δεν φύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Τον Εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της χώρας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, στις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Εύρια σύσκεψη διεξάγεται στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φαλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο αποχώρησαν στο εξωτερικό μετά την κλοπή. Ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος αλίας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος με χειριστή έναν 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, μια χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
9: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
10: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
11: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
12: Τούνι και δέκα μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
13: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Πιγκουίνος. Ένα μήνα θα γίνουν εκλογές, συγγνώμη, στη Ρωσία του κυρίου Βλαδίμηρου. Θα πάει άραγες πάλι ο Λαφαζάνης ως παρατηρητής για να πιστοποιήσει με το κύρος του ότι θα είναι 100% δημοκρατικές και τίμιες. Δεν χρειαζόμεθα παρατηρητές. Το ξέρουμε ότι είναι 100% δημοκρατικές και τίμιες. Αλλιώς ο προοδευτικός κόσμος με ζήτα κεφαλαίο της Ελλάδος δεν θα ήταν στο πλευρό του κυρίου Βλαδίμηρου ή είτε ολοφάνερα είτε δια της αδιαφορίας του, δια του κοιτάω αλλού.

Κώστας Μάνο με τη Σοφία του Πιλωρού που σε διακρίνει. Πώς εξηγείται η στάση των Παοκτζίδων στο θέμα Κωνσταντέλια? Ειλικρινά, είναι δυνατόν στο 2026 να μην δεν αντιλαμβάνονται ότι οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες? Εκτός αυτού, ο Σαββίδης ήταν θεός όταν τους έφερνε επιτυχίες. Τώρα, τέρμα Κώστα, δεν προσπαθούμε χωρίς να έχουμε ειδικές γνώσεις να εξηγήσουμε τους οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας. Δεν εξηγούμε τους πιστούς. Έτσι δεν έχει λογική. Προφανώς. Αλλά αν υπήρχε λογική, δεν θα υπήρχαν οπαδοί, θα ήταν υποστηρικτές. Σκέτο, υπάρχει διαφορά. Είναι ο οπαδός, ο φανατικός, είναι ο υποστηρικτής που στηρίζουν την ομάδα μου και είναι και ο αδιάφορος. Στους οπαδούς δεν πάμε να συζητήσουμε λογικά και να πούμε, βρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις ότι. Γιατί άμα μπορούσε να χρησιμοποιήσει λογική, δεν θα ήταν οπαδός. Πρώτον, εμένα αυτό που με συγκινεί σε αυτήν την ωραία ιστορία. Οι επιτυχίες που είχε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια δεν τις είχε σε όλη την ύπαρξη και η παρουσία που είχε ο ΠΑΟΚ και η οντότητα που απέκτησε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μας πέφτει λόγος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι οπαδοί. Οπαδοί είναι οπαδοί. Δεν δίνει σημασία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι κάποιοι άλλοι που γράφουν για το ποδόσφαιρο, που σχολιάζουν και τέτοιοι και αντιπαραβάλλουν στα σοβαρά τώρα. Αυτοί έτσι είναι και λίγο ρομαντικοί, δηλαδή. Ή ξεγελάνε κόσμο ή έχουν ξεγελαστεί οι ίδιοι, που αντιπαραβάλλουν την αιώνια, την ισόβια πίστη του οπαδού, ο οπαδός δεν αλλάζει ποτέ ομάδα και μπράβο του, με τους παίκτες που μόλις πάρουν μερικά χρήματα αλλάζουν ομάδα και πώς έχει καταντήσει το ποδόσφαιρο και against modern football, που αν βλέπαμε αγώνα πριν από 40 ετών παλιό δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε. Νομίζαμε ότι βλέπουμε τρίτη εθνική, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το οποίο είναι φοβερά κωμικό. Αυτή η αντιπαραβολή είναι τρομερά αστεία, διότι δεν δίνει κανείς λεφτά στους οπαδούς για να αλλάξουν ομάδα για να ξέρουμε τι θα κάνανε. Ο ένας δουλεύει, είναι η δουλειά του. Όλοι οι εργαζόμενοι, όταν δουλεύουμε, θέλουμε να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά και να δουλεύουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερες θέσεις εργασίας. Γιατί είναι η δουλειά μας. Δεν είναι το χόμπι μας, των άλλων είναι το χόμπι τους. Εμάς είναι η δουλειά μας. Θέλω να πω, η δημοσιογραφία εδώ, οι εκπομπές, για τους ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο. Το ενδιαφέρον και αυτή η αντιπαραβολή θα μπορούσε να γίνει αν πήγαιναν οι ομάδες τους οπαδούς των άλλων ομάδων και τους λέγανε, σας δίνουμε από 50 χιλιάρικα στον καθένα αν έρθετε να γίνετε οπαδοί δικοί μας. Εκεί θα βλέπαμε την πίστη, την ισόβια. Αλλά άμα δεν δίνεις ούτε δεκάρα για κάποιους, φυσικά θα μείνουν αιώνια πιστοί.

0: Μαρουλάκος, δώσε μας Άιρις να στείλουμε λεφτά να μην ξαναπαίξει τα φιδάκια. Όχι, να μας πιάσει η εφορία, έχεις παλαβώσει με Άιρις. Χεράτα. Όπως λέγανε και σε μια υπόθεση η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι σκάνδαλο. Δηλαδή εννοώ χεράτα, όπως το είπε ο Βορύδης, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Δεν εννοώ κάτι άλλο, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε, μέρα 25, συγγνώμη, αυτό δεν είναι AI, έτσι, είναι κανονικά, τα λένε αφού αυτού τους, αυτά που θα ακούσουμε, να μας πούνε οι ίδιοι, να μας μιλήσει το μέρα 25 για τον εαυτό του, τι σας λένε, πείτε μου κύριε, τι σας λένε.
1: Μας λένε ναι. ότι στο ζήτημα των διεθνών σχέσεων ναι. και των συμμαχιών
0: ναι.
1: πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή ναι. χώρα και πρέπει να συμμαχίσει με οποιονδήποτε,
0: ναι.
1: μπορεί να την προστατεύσει από τις απειλές.
0: Ποιος θα λέει, καταρχήν να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Άκου ανοησία τώρα. Που και μεγάλη χώρα να είσαι, μπορεί να πει κάποιος, πρέπει να είσαι πραγματιστής και ρεαλιστής και να συμμαχείς με όποιον μπορεί να σε βοηθήσει σε κάτι. Όσο μεγάλη χώρα και αν είσαι, αλλά αυτά είναι βλαϊκές. Άκουλε, πραγματιστές και ρεαλιστές. Αφού είμαστε ρομαντικοί, εμείς είμαστε, ζητάμε το αδύνατο, είμαστε σύντροφοι. Εσείς, στο μέρα 25 Ισλαμιστική Αριστερά, Ανανεωτική Αριστερά, τι λέτε, για πείτε μου.
1: Εμείς στο μέρα 25 Ενωτική Αριστερά
0: ναι.
1: λέμε ότι η συμμαχία με το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ
0: το
1: και η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου
0: ναι.
1: δεν μας καθιστά μόνο ηθικά υπόλογους
0: ναι.
1: αλλά και πιο ανασφαλείς.
0: Α, μάλιστα. Πω, άμα το λέτε εσείς έτσι θα είναι. Τώρα για τα γενοκτόνα δεν ξέρω, πρέπει να είναι η μοναδική γενοκτονία αυτή που κάνει το Ισραήλ, στην οποία ο πληθυσμός των γενοκτονημένων αυξάνεται ραγδαία. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι... Τέλος πάντων, αλλά για να το λέτε εσείς, έτσι θα είναι. Πέτε μου τι προτείνετε.
2: Απεγκλωβισμό από το μιλιταριστικό εξορρυκτικό άξονα, είπα ΝΑΤΟ Ισραήλ. Διάλυση τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ που υπηρέτησαν
0: ναι.
2: οι κυβερνήσεις Τσίπρα Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Κατάργηση ορμητηρίων τη πολεμική μηχανή, είπα και Ισραήλ.
0: Συμμαχία με την Τουρκία και. Εντάξει, τα λογικά, κάτι άλλο προτείνετε.
2: Πρόσκληση σε διεθνή περιφερειακή συνδιάσκεψη
0: στις
2: μεσογειακές χώρες
0: ναι.
2: με σκοπό τον δραματισμό κάθε εξόρυξης και μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης και οικολογικής ευημερίας.
0: Πείτε τον τόσο. Πολύ ωραίο, πολύ λογικό μα φωνάζει. Θα καλέσουμε όλους και θα πούμε παιδιά να έχουμε ειρήνη. Βεβαίως θα φωνάξουν όλοι αυτοί ειρήνη, ειρήνη. Και θα χειροκροτάμε και θα έχουμε ξαφνικά ειρήνη. Τι ωραίο ρε παιδάκι μου. Μα τόσο απλό είναι. Μα δεν το κάνουν. Είναι... Τέλος πάντων. Πείτε και άλλες προτάσεις εδώ να ακούει ο κόσμος να ξεστραβώνεται.
2: Σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό
0: έτσι.
2: Δίκαιο. Νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης με σεβασμό στα δικαιώματα.
0: Σωστό. Όλοι. Περάστε κόσμο, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αλλά αφού θα είμαστε σύμμαχοι με όλους τους άλλους, όλοι οι άλλοι θα είναι σύμμαχοι. Οπότε μπορούν να έρχονται εδώ με όλη τη Μεσόγειο. Τι κάνει αυτό το ωραίο πρόγραμμα, πέρα από το ότι κάποιοι ανόητοι γελούν, τι άλλο κάνει αυτό το πρόγραμμα του Μέρα 25?
1: Το πρόγραμμα αυτό
0: ναι.
1: σταματά τη διαδικασία δορυφοροποίησης και ερημοποίησης της Ελλάδας
0: ναι, ερημοποίηση.
1: Και καθιστά τη χώρα αντί για σύμμαχο γενοκτόνων πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
0: Πόσο απλό ρε παιδάκι μου, θα είμαστε πυλώνας ρε παιδάκι. Τι ωραίο πράγμα να είσαι πυλώνας, σταθερότητας και ειρήνη. Τι ωραίο ρε παιδάκι μου, δεν το είχαμε. Τίποτα άλλο κάνει αυτό το πρόγραμμα ή μόνο πυλώνες θα είμαστε?
1: Μας ξαναβάζει στη
0: ναι.
1: σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και μας προσφέρει πραγματική προστασία.
0: Πραγματική προστασία, γιατί άμα έρθουν όλοι γύρω γύρω και έρθουν να μένουν εδώ, δεν θα μπορεί ο άλλος γιατί να επιτεθεί αφού είναι δικό του.
3: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία.
0: Μη Γιώργο.
3: Μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Μη Γιώργο, κρατήσου λίγο Γιώργο, ας τους να ζήσουν και αυτούς λίγο. Δεν τα εννοούνε Γιώργο αυτά που λένε. Δεν τα Γιώργο δω.
1: Η διαδικασία δορυφοροποίησης και ερημοποίησης της Ελλάδας
0: ναι, ερημοποίηση.
1: Και καθιστά τη χώρα αντί για σύμμαχο γενοκτόνων πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
0: Πόσο απλό ρε παιδάκι μου, θα είμαστε πυλώνας ρε παιδάκι. Τι ωραίο πράγμα να είσαι πυλώνας, σταθερότητας και ειρήνη. Τι ωραίο ρε παιδάκι μου, δεν το είχαμε. Τίποτα άλλο κάνει αυτό το πρόγραμμα ή μόνο πυλώνες θα είμαστε?
1: Μας ξαναβάζει στη
0: ναι.
1: σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και μας προσφέρει πραγματική προστασία.
0: Πραγματική προστασία, γιατί άμα έρθουν όλοι γύρω γύρω και έρθουν να μένουν εδώ, δεν θα μπορεί ο άλλος γιατί να επιτεθεί αφού είναι δικό του.
3: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία.
0: Μη Γιώργο.
3: Μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Μη Γιώργο. Κρατήσου λίγο, λίγο Γιώργο. Ας τους να ζήσουν και αυτούς λίγο. Δεν τα εννοούνε Γιώργο αυτά που λένε. Δεν τα μη.

0: Ο άλλος γιατί να επιτεθεί αφού είναι δικό του.
1: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία.
0: Μη Γιώργο.
1: Μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Μη Γιώργο, κρατήσου λίγο Γιώργο. Ας τους να ζήσουν και αυτούς λίγο. Δεν τα εννοούν Γιώργο αυτά που λένε. Δεν τα, μη, κρα, Γιώργο, δώσε τόπο στην οργή. Μην εξαφανίσεις μια ολόκληρη χώρα. Γυράσκω, αι, άστο, άλλαξα γνώμη. Αν είναι να ακούω μέρα 25, βάλε τα φιδάκια να γουστάρουμε. Εντάξει, δεν έχουν και μεγάλη διαφορά τα φιδάκια και τα μέρα 25. Πιστοί είναι, έτσι. Οι Σουίτες φανατικοί, άνθρωποι που πιστεύουν κάτι έτσι. Το πιστεύουν, παιδί. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Οπότε τους βάζουμε στην ίδια ενότητα που είναι και η πίστη, είναι από τα βασικά θέματα του μαθήματός μας. Αλλά αφού το ζητάς και θέλεις φιδάκια, πάρε φιδάκια.

0: Το ζήτησε ο Γυράς Κουαΐ και ότι το αφιερώνω Διονύσης, επειδή τις τελευταίες μέρες ακούμε πάλι το παραμύθι του διεθνούς δικαίου. Ας ξαναθυμηθούμε τα όσα διαχρονικά λέει ο παππούς του Κιδίδης 2.500 χρόνια πριν. Το δίκαιο, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κρίνεται μόνο μεταξύ ίσων σε δύναμη. Ενώ ισχυροί πράττουν όσα δύναται και οι αδύναμοι υποχωρούν, συγκαταντίθενται σε όσα πρέπει. Αφού πρώτα πω ότι αν κάτι έχει υποθεί πολλά χρόνια, δεν είναι σόνι και καλά σωστό, επειδή το έχει πει ο Κιδίδης, εδώ είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, αλλά τηρείται όσο τον παίρνει, άμα δεν σε παίρνει καθόλου να το παραβιάσεις, δεν το παραβιάζει καθόλου. Άμα σε παίρνει, το παραβιάζεις. Έτσι γινόταν και έτσι θα γίνεται. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει μια υπέρτερη δύναμη για να το επιβάλλει. Για να επιβληθεί ένα δίκαιο και να είναι απολύτως σεβαστό από όλους, πρέπει κάποιος να έρχεται και να το επιβάλλει. Ποιος θα το επιβάλλει? Δηλαδή, αν ήταν η εξωγήινη από πάνω και θα λέγανε, παιδιά, προσέχετε, θα τιμωρούμε όποιος τον παραβιάζει. Μας νοιάζει ποιος είναι, δυνατός, αδύναμος, εμείς είμαστε πιο δυνατοί από όλους και θα τιμωρούμε. Θέλω να πω, πώς είναι στην Ελλάδα που λέει υπάρχει ο νόμος. Τι σημασία έχει? Αφού δεν τον επιβάλλει κανείς, ας υπάρχει ο νόμος, δεν τρέχει τίποτα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το διεθνές δίκαιο. Άμα δεν είσαι εσύ μόνος σου έτοιμος να το υπερασπιστείς το δίκαιο σου, θα σε συζητάνε στις συνδιασκέψεις του ΟΗΕ. Να, και μια και μιλάμε για δίκαιο, για νόμους, για Ελλάδα και επιβολή του νόμου, να πάμε στη Γερακινή. Δεν ξέρω πού είναι το μέρος, ζητώ συγγνώμη. Είναι στην Ελλάδα και αυτό μου αρκεί. Εκεί όπου κάποιοι συμπολίτες κάνανε αυτό που κάνουν πάρα πολλοί συμπολίτες, κλέψανε παραλία. Είναι κλέφτες. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που πάνε και βάζουν την ομπρέλα τους, έχουν συνήθως το εξοχικό τους. Ιδιαίτερα και βάζω την ομπρέλα μου εδώ, την τσιμεντώνουν και λέει είναι δικό μου εδώ. Αυτοί είναι κλέφτες κανονικά. Πρέπει να συλλαμβάνονται αυτοί στο μπουντρούμι μέσα. Μέχρι να καταλάβουν ότι η παραλία δεν είναι δικιά τους επειδή έχουν ένα σπίτι. Ας έχουν και 100 σπίτια. Ο Δήμος, ποιος Δήμος είναι αυτός στη Γερακινή, δεν ξέρω ποιος, τέλος πάντων, ο Δήμος πήγε και έβγαλε τις ομπρέλες προψές και ψες.
1: Βρισκόμαστε στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική. Τι κι αν σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής, λίγες ώρες αργότερα αρκετοί ήταν αυτοί που επανήλθαν με τον εξοπλισμό τους. Τον εγκατέστησαν εκ νέου στην Αμμουδιά και τον ασφάλισαν με αλυσίδες, λουκέτα, ακόμη και αντικλεπτικά σπιράλ ποδηλάτων, ούτως ώστε να μην μπορεί να τον απομακρύνει κανείς.
0: Και όλα καλά, ο Δήμος έκανε το κομμάτι του, να εγώ σηκώνω τις ομπρέλες, μετά οι άλλοι πάνε και τις βγάλανε και είναι όλοι ευχαριστημένοι, παιδιά. Κυριάκο, εάν έπρεπε να κάνεις μία μεταρρύθμιση σε αυτή τη χώρα, θα ήταν η μεταρρύθμιση στην οποία θα επιβάλλονται οι νόμοι. Δεν την έκανες αυτή την τέτοια, οπότε δικαιούσε τον ηρωνικό τίτλο Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής. Να πούμε βέβαια ότι και ο Δήμος κουτοπώνυρος. Γιατί

Φύγει ο Δήμος να ξυλώσει τις τσιμεντωμένες ομπρέλες, τις πακτωμένες ομπρέλες τέλη Αυγούστου. Ρε, μην δουλευόμαστε μεταξύ μας, αφού τα έχετε κολεγές και στους Δήμους και σε αυτά. Δεν υπάρχει Δήμος που να μην έχει κολεγές με τους απατεώνες που πάνε και βάζουν τις ομπρέλες τους. Είτε είναι μαγαζιά, είτε είναι ιδιώτες. Σε μια παραλία στην Εύβοια είναι κάποιοι τέτοιοι που έχουν κλέψει κομμάτια, έχουν τσιμβάλει και έχουν γράψει και πάνω στην ομπρέλα ιδιωτική. Είναι αχανής η παραλία και δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά θα ήταν ωραίο κάποιος να πήγε να την ξυλώσει και να τη βάλει εκεί που ξέρουν την ιδιωτική. Που τη βάλει ιδιωτικός.

0: Συνεχίζουμε, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος, βέβαια. Εγώ δεν επιβάλλω. Επιβάλλεται ο νόμος και τσακίζονται οι παραβατικοί. Να, εδώ στη Σαντορίνη, θα το έχετε ακούσει, μπήκανε πρόστιμα σε φοροφυγάδες με σκάφη. Που νοικιάζουν τα σκάφη, τι διάολο κάνουν, δεν ξέρω. Υπηρεσίες τέτοιες προσφέρουν. Ελέγξανε 26 σκάφη, τα 12 είχαν. Δεν τα είχαμε κάνει πάρα πολύ καλά. Επιβλήθησαν πρόστιμα, τα οποία.
1: Αυτό που θα δούμε βέβαια είναι ότι η αξία των παραβάσεων φτάνει τα 92.000 ευρώ, ενώ η αξία των προστίμων φτάνει τα 43.000 ευρώ. Είναι δηλαδή χαμηλότερη.
0: Θέλω να πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος καθόλου, μιλάμε για Έλληνα νομοθέτη και ελληνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι τα 42 θα προσθεθούν, δηλαδή θα δώσουν τα 92 που έκλεψαν και θα τους έρθει και πρόστιμο 42. Που και πάλι είναι ελάχιστο. Δηλαδή, αξίζει το ρίσκο. Οι φορολογικές παραβάσεις και μάλιστα οι απροκάλυπτες, δηλαδή του στυλ εδώ κάποιοι πήρανε μετρητά πολλά. Ξέρουμε όλοι μετρητά μέχρι 500. Αλλά αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί κατά λάθος να πάρει μετρητά 1000. Δεν μπορεί. Α, δεν το είδα. Νόμιζα ότι μου έδωσε 500. Πω, 1000 ήταν. Πω, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, όταν κάνει κάποιες φορολογικές παραβάσεις που δεν δικαιολογούνται παρά μόνο ως προσπάθεια φοροδιαφυγής, μια επιχείρηση, πρέπει το πρόστιμο να είναι τόσο ισχυρό που όχι μόνο να τον κάνει αυτό να μην θέλει να ξαναφοροδιαφύγει, αλλά και να δίνει και εσύ μας όλους τους υπόλοιπους ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Την άλλη δεν πρέπει κάπως να κερδίνει το χρήμα διότι το οποίον. Δηλαδή πρέπει να μην αξίζει το ρίσκο.

0: ο νεόφυτος από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα στην ΕΡΤ 1 στις 7 παρα 10 στην εκπομπή «Υπερσιβηρικός αγάπη μου». Μία Ρωσίδα είπε: μαζεύει και πουλάει μαύρα γιατί μούρα, γιατί παίρνει 4.000 ρούβλια το μήνα σύνταξη και δεν τη φτάνουν και αναγκάζεται να κάνει αυτό. Ψάχνω και βλέπω 4.000 ρούβλια είναι 40 ευρώ. Ας το δούνε οι εδώ φίλοι του καθεστώτος. Ξαναλέω, αναπεφέρεσαι σε πιστούς. Αλλά μιας και μιλάμε για φίλους του καθεστώτος, θα κάνουμε στροφή 360 μοιρών και θα πάμε στην ελληνική λύση. Ελληνική λύση έχει προβλήματα, έχει λύση για όλα τα πρώτα, λέει και το όνομά της. Είναι ελληνική λύση, είναι ελληνική βέβαια η λύση. Και έχουμε πει ότι το μόνο ελληνικό που εμπιστευόμαστε είναι η φέτα. Και αυτό παίζει. Δηλαδή, βάζοντας το ελληνική λύση μπροστά, ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Δεν θα είναι. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε με τον ευεργέτη της ανθρωπότητας. Θυμίζω ότι χάρη σε αυτόν έχω θεραπευτεί από ποδάγρα μέχρι Αλτσχάιμερ. Άνοιες, όλα αυτά έχουν θεραπευτεί. Και άμα τώρα θα λύσει και το στεγαστικό, πείτε τα, μην τα λέω εγώ.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία, πέρα από την ακρίβεια, πέρα από τη φτώχεια και την ένδυα? Ναι, το πρόβλημα φτώχεια. Είναι ότι δεν υπάρχει στέγαση.
0: Καλά,
1: η στεγαστική κρίση, ναι, όπως λένε οι δημοσιογράφοι.
0: Οι δημοσιογράφοι το λένε, οπότε μάλλον δεν θα είναι και αλήθεια. Να πούμε ότι η Ελλάδα το 70% έχει πρώτη κατοικία, είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η πρώτη χώρα με διαφορά σε δεύτερη κατοικία. Είναι που δεν πάνε διακοπές οι Έλληνες γιατί δεν μπορούν, είναι γιατί έχουν εξοχικά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλο λαό της Ευρώπης. Είναι γύρω στο 30% η δεύτερη κατοικία σου. Το 30% των Ελλήνων, ένας στους τρεις έχει δεύτερη κατοικία. Φτώχεια, φτώχεια καταραμένη, έτσι είναι. Είναι το στεγαστικό. Πώς επιλύεται το στεγαστικό πρόβλημα, κύριε Κυριάκο μας?
1: Κατά την άποψη της ελληνικής λύσης,
0: ναι, ναι,
1: επιλύεται.
0: Ωραία.
1: Και δεν είναι τόσο δύσκολο, ξέρετε.
0: Ο...
1: Γιατί πολύ απλά, αν δεν λάβεις μέτρα, δεν θα λύσεις ποτέ το πρόβλημα.
0: Αν δεν λάβεις μέτρα, δεν θα λύσεις το πρόβλημα. Σοφό, βαθύ αυτό που είπατε. Δεν έχω να ρωτήστε μόνος σας. Ρωτήστε μόνος σας και απαντήστε μόνος. Δεν έχω να ρωτάω. Εγώ βαριέμαι λίγο. Ρωτήστε.
1: Ποιο είναι το αίτιο λοιπόν του προβλήματος?
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Δεν θα πω για το Airbnb.
0: Όχι.
1: Θα πω ότι απλά το ελληνικό κράτος, ναι, δεν προστατεύει τον Έλληνα που δεν έχει σπίτι.
0: Ναι. Μάλιστα, ίσα που τον Έλληνα που δεν έχει σπίτι, ειδικά τον ενοικιαστή, τον υπερπροστατεύει το κράτος, πράγμα που εμποδίζει πολλούς ιδιοκτήτες να νοικιάσουν τα σπίτια. Αλλά δεν βαριέσαι ρε παιδάκι μου, είπαμε 70% ιδιοκατοίκηση στην πρώτη κατοίκηση. 70%, όχι 69, ναι, 69,7. 70%, καλά το λέω. Συνεχίστε με ερωτήσεις μόνο σας, γιατί τα πάτε πολύ καλά. Ρωτάτε, απαντάτε μόνο σας. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα, αυτοδιαχείριση εσείς.
1: Τι λέει η ελληνική λύση?
0: Τι λέει?
1: Προτείνει η ελληνική λύση, ναι, και τι μπορεί να κάνει η ελληνική λύση ώστε ο κάθε πολίτης να έχει σπίτι.
0: Ο κάθε πολίτης?
1: Σπίτι για τον Έλληνα πολίτη.
0: Για όλους.
1: Δωρεάν, δωρεάν.
0: Δωρεάν, δωρεάν.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται αυτό? Θα πάρουμε κανένα ηρεμιστικό, αν κοιμηθούμε, να το δούμε στον ύπνο μας. Δωρεάν σπίτι, όποιος αγόρασε την πάτησε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ απλό το δωρεάν. Πείτε, πείτε.
1: Όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι από μένα, ναι, θα θυμάστε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας πριν μερικές δεκαετίες,
0: ναι,
1: λειτουργούσε μόνο με τις εισφορές των εργαζομένων,
0: ναι,
1: και με ένα μικρό,
0: μικρό
1: ως εισφορά, ναι, από το κράτος ποσό. Τι έκανε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας?
0: Την άχθηκε στον αέρα, χρεοκόπησε. Μπήκε μέσα όσο δεν μπορούσε να μπει. Δηλαδή είναι ένας από τους λόγους, ένα από τα πολλούς λόγους που μαζεύτηκαν και την αχτήκαμε στον αέρα ως χώρα. Αυτή η σπατάλη. Γιατί δεν είναι. Ναι, αυτό έκανε πάντως. Μια και ρωτάτε τι έκανε. Εγώ δεν θα το έλεγα από μόνος μου, αλλά συνεχίστε. Εσείς τι λέτε ότι έκανε?
1: Έδωσε σε 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια.
0: Σε πόσους?
1: Ναι, όπως τα ακούτε. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες σε 56.000 ζευγάρια που γέννησαν Ελληνόπουλο.
0: 56.000, 3 εκατομμύρια δεν τα φτάνουμε, ακόμα και 10 παιδιά να έκανε ο καθένας, αλλά για προχωρήσουμε, μήπως βάλουμε και άλλους, 56.000.
1: Χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια, 123.000 δάνεια σε επισκευές.
0: Δεν τα μετράμε αυτά.
1: Και κατασκευές οικισμούς.
0: Δεν τα μετράμε.
1: Ολυμπιακό χωριό, Ολυμπιακό χωριό.
0: Ναι, και χρεοκόπηση όπως είπαμε, γιατί γινόταν της ρεμούλας το πανηγύρι. Τέλος πάντων, 184 και 56 πάντως μας κάνει 240. Δηλαδή και 240, τα 3 εκατομμύρια δεν τα φτάνουμε, γιατί πόσα παιδιά να έγιναν, τι οικογένεια, 5 παιδιά κάθε μία και 7 επί 240, πάλι στο 1,5 εκατομμύριο πάμε με 5 παιδιά η κάθε οικογένεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι αριθμοί, εμείς οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, δεν μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί. Όλο αυτό που περιγράφεται σε κάθε περίπτωση, ας πούμε ότι γίνεται, ας το πούμε έτσι, δεν είναι η χιουμοριστική εκπομπή, δεν είναι, κοστίζει ένα σκάσμα όλα αυτά, να πάμε να χτίζουμε σπίτια και να...
1: Δεν θα χρειαστεί ούτε ένα ευρώ.
0: Ούτε ένα ευρώ!
1: Δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη ο Έλληνας.
0: Θα το βάλουν
1: άλλοι. Θα πληρώσουμε άλλοι. Το αυτονόητο, την αξιοπρέπεια του Έλληνα, η αιστεία,
0: θα πληρώσουμε. Το σπίτι.
1: Να έχει σπίτι ο Έλληνας.
0: Ναι, ναι, να έχει σπίτι ο Έλληνας, αλλά να μην πληρώσουμε οι υπόλοιποι για να έχει σπίτι ο Έλληνας. Δηλαδή, τέλος πάντων, άρα θα πληρώσουμε. Όχι, δεν θα βάλει χέρι στην τσέπη, απλώς θα έρθει το άλλο χέρι και θα το αρπάξει από την τσέπη. Εμείς θα είμαστε με τα χέρια ψηλά. Έχει το όπλο πίσω και ψηλά τα χέρια και θα μπει το χέρι στην τσέπη του αλλού. Εμείς, κανένα χέρι στην τσέπη. Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, χώρους που θα βρείτε για να τα φτιάξετε όλα αυτά, να τα κάνετε χώρους.
1: Υπάρχουν οικόπεδα άπειρα σε δήμους.
0: Τα πάρουμε.
1: Δημόσια κτίρια.
0: Δώστα.
1: Υπάρχουν σπίτια που είναι κλειστά αρνητικά. Είναι σχολάζουσες, αν θέλετε, κατοικίες.
0: Θα τους τα πάρουμε όλες.
1: Αυτά δεν τα άνοιξε κανένας.
0: Έτσι.
1: Είναι περίπου 400.000 ακίνητα μόνο στην Αθήνα.
0: 4 εκατομμύρια, λέω εγώ, για να είμαι μέσα.
1: Θα έχει ο κάθε Έλληνα σπίτι στην Αθήνα.
0: Κάθε Έλληνα σπίτι τσάμπα. Τσάμπα. Παιδιά, όποιος έχει σπίτι, πουλήστε τα, γιατί μετά θα έρθει ο κ. Και θα δίνει τσάμπα σπίτια. Δηλαδή, κρίμα είναι. Θα πουλήσει, κρατάς τα λεφτά από την πώληση και μετά έρχεται και παίρνει το τσάμπα σπίτι. Εκτός από το στεγαστικό, που είναι φανερό ότι είναι η λύση, είναι, θα λύσετε και τίποτα άλλο μαζί, ας πούμε.
1: Βοηθάς ένα ζευγάρι να παντρευτεί. Όταν είναι 800 ευρώ τα νίκια το μήνα, σε μια απλή λαϊκή.
0: Δεν είναι 800
1: συνεχεία.
0: Σε μια απλή λαϊκή
1: συνεχεία. Πώς θα κάνει παιδιά,
0: ναι.
1: Πώς θα γεννήσουμε Έλληνες. Αν χαμηλώσουμε
0: τώρα...
1: λοιπόν τις τιμές έτσι, είναι πανεύκολο να λύσουμε ως ένα βαθμό και το δημογραφικό.
0: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί ρε παιδί μου. Βέβαια όλα τα στατιστικά δείχνουν ότι στις πλουσιότερες χώρες υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα και όχι στις πολύ φτωχές. Εκεί για να αναβέρτα σου λέει δεν είναι στις... Αλλά εν πάση περιπτώσει θα λύσουμε και το δημογραφικό. Με λίγα λόγια θέλω να πω, κύριε Κυριάκο, και χαίρομαι που υπάρχει εύκολη λύση για όλα που καθόμαστε και σπάμε τα κεφάλια μας.
1: Υπάρχει λύση λοιπόν στη στεγαστική κρίση και λέγεται ελληνική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Σπίτι στον κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Μπράβο. Τσάμπα. Το 70% έχει βέβαια δικό του. Και αυτό το 70% είναι που νοικιάζει στους άλλους, που θέλω να πω δεν είναι εξωγήινοι που τα νοικιάζουν, που λένε α, οι Έλληνες δεν βρίσκουν. Έλληνες είναι που παίρνουν τα υψηλά ενίκια πάλι. Και δεν είναι όλη κρίση, είναι, έχει ένα σπίτι και έχει και ένα δεύτερο και τον νοικιάζει. Αυτός είναι που παίρνει το υψηλό ενίκιο. Θέλω να, επειδή ακούτε πολλούς δημοσιογράφους και μπορεί να σας κάνουν να πιστεύετε ότι κάποιοι εξωγήινοι και νοικιάζουν τα σπίτια. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσω. Με λύσεις, τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day. All night.
6: Central και
10: φύγαμε.
9: All day. All night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, στις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αεολικών πάρκων στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία το περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων. Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτική σημασία υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον αμερικανικό στρατό, καθώς αυτό θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον της χώρας. Ευρεία σύσκεψη διεξάγεται σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φωλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο φέρονται να αναχώρησαν στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος με χειριστή 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Στην Πορτογαλία απαγορεύτηκε με νόμο να κυκλοφορεί κάποιος σε δημόσιους χώρους με κρυμμένο πρόσωπο. Ο λεγόμενος νόμος της Μπούρκας είχε υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει. Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων, ανέφερε σε δήλωσή του ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το άθλημα, αφού του βρέθηκε θετικός έλεγχο για κοκαίνη. Υπέβαλε δείγμα κατά τη διάρκεια του Μαγιόρκα Open στις 22 Ιουνίου, το οποίο αργότερα βρέθηκε να περιέχει κοκαίνη. Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κύργιος παραδέχθηκε ότι έκανε ένα σοβαρό λάθος, λέγοντας ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη γι' αυτό. Για την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος σήμερα παίζουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία είναι η ώρα, εντάξει. 9 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί ως τις 2, όπως κάνουμε αυτά τα καλοκαιρινά μεσημέρια, με όλα όσα συμβαίνουν, όσα μας απασχολούν και όλα όσα συναντούμε κυριολεκτικά στο δρόμο μας. Προετοιμαστείτε, γιατί έχω μικρή γκρινίτσα σήμερα. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας και σιγά σιγά θα ανεβαίνει, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του Αυγούστου. Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει μεγάλη επιστροφή των αδιούχων. Και ξέρεις, τώρα θα έχει λίγη κίνηση παραπάνω. Όχι πάρα πολύ. Ο χαμός θα ξεκινήσει και θα αρχίσει αυτός ο εγκλωβισμός πραγματικά όταν πια θα ανοίξουν και τα σχολεία. Και τότε φοβάμαι ότι η καθημερινότητα θα είναι πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολη. Και δεν μιλάω μόνο για το μποτιλιάρισμα. Δεν μιλάω μόνο για την επικίνδυνη οδήγηση. Είδαμε περιστατικά χθες, υπάρχουν και βίντεο ντοκουμέντα, που συμβαίνουν τρέλες. Η μία τρέλα είναι να είναι καλά η γυναίκα, 82 ετών, να είναι καλά πάνω απ' όλα. Και ευτυχώς που εντοπίστηκε από έναν αυτοκινητιστή, οδηγούσε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο αντίθετο ρεύμα. Στην Εθνική. Ευτυχώς που ήταν τέτοια εποχή. Ευτυχώς που δεν είχε πολύ κόσμο. Και ευτυχώς που ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν θα είχα τα αντανακλαστικά, είχε την αντίληψη, το αυτοκίνητο που έβλεπε μπροστά του σε απόσταση, ότι δεν μειωνόταν η απόσταση επειδή αυτός πήγαινε προς τα εκεί, αλλά επειδή αυτό ερχότανε προς την πλευρά του. 82 ετών, είχε λήξει το δίπλωμα της γυναίκας εδώ και κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου την άνοιξη, Μάιο, Μάρτιο. Και λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει και μάλιστα ουσιώδη ότι κυκλοφορούσε στους δρόμους. Κυκλοφορούσε στους δρόμους και δυστυχώς είναι επικίνδυνο αυτό. Είδαμε επίσης θες, το ένα έγινε και στα νότια προάστια κοντά σε μένα, ότι έγινε μια αναστροφή από έναν οδηγό. Σιγά, γιατί μπορεί. Έκανε αναστροφή, πήρε έναν αμπάριζα, έναν μοτοσυκλετιστή. Δεν τον είδε. Γιατί αυτό θα πει, όντως δεν τον είδε. Δεν θα σας πω ότι λέει ψέματα, δεν τον είδε. Ναι, αλλά σίγουρα είδες ότι εδώ απαγορεύεται. Σίγουρα υπάρχει μια σήμανση να με το συμπάθειο. Το έκανε, το έκανε. Ο άνθρωπος τώρα είναι τραυματίας, είναι τραυματίας. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Θα σας πω όμως και το άλλο, το οποίο έχει από πάνω τον τίτλο «Κάνω ό,τι θέλω, αρκεί να βολεύομαι εγώ», χωρίς να υπολογίζω. Παίζω τον άνθρωπο με αναπηρία, τον ηλικιωμένο, τη μητέρα με το καρότσι, το διπλανό μου. Ερχόμενοι εδώ, περπατούσα γιατί παρκάρω δύο στενά πιο κάτω, έχει ένα πάρκινγκ. Ένα βαν μπροστά στο Μετροπόλιτα, αν ακούει ο οδηγός, του ζητώ συγγνώμη, δεν θα πω τίποτα περισσότερο, δεν θα δώσω στοιχεία. Ένα λευκό βαν, έτσι όπως περπατάω και πάω να περάσω το στενό, σταματάει μπροστά μου και παρκάρει στη γωνία, μεγάλο βαν. Φυσικά αποκλείει τη ράμπα τον αμαία. Φυσικά για να χωρέσει κολλάει στο πίσω αυτοκίνητο, άρα δεν μπορούσες από εκεί να προχωρήσεις. Και φυσικά δεν δίνει καμία σημασία. Σταματάω, τον κοιτάζω, γιατί η μοναδική διέξοδος που είχα είναι να πάω από μπροστά του, αλλά επειδή ήταν μεγάλο βαν, να βγω στο δρόμο. Μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν θα με πατήσει κανένα αυτοκίνητο, δεν διατρέχα όντως. Γιατί να το κάνω? Γιατί να ρισκάρω εγώ έτσι? Γιατί ρισκάρεις. Γιατί, βρε άνθρωπε, είμαστε στον Αύγουστο, θέσεις υπάρχουν, κάνε μια στροφή λίγο να δεις. Απλά επειδή προφανώς ήθελε κάτι να δώσει, ξέρω εγώ, κάπου εκεί κοντά, παρκάρεις απλά γιατί βρήκες εκεί μια θέση που δεν είναι θέση. Γιατί εκεί σε βόλεψε. Γιατί μπορείς. Και είμαι σίγουρη ότι και επειδή έκατσα μπροστά του και δεν έκανα βήμα, απλά τον κοίταζα, σηκώθηκε και έφυγε. Και μαντέψτε, φεύγει χωρίς να κοιτάξει το δρόμο και ερχόταν ένα άλλο αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Κόρναρε και τίποτα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχω ακούσει ό,τι γαλλικό υπάρχει. Γενικά πολλές γλώσσες πρέπει να έχουν πάνω από το κεφάλι μου να υπάρχουν. Και είναι όμως. Δεν είναι απλώς θέμα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι θέμα συμπεριφοράς. Είναι αυτή η πεποίθηση ότι δημόσιος χώρος μας ανήκει. Το χρησιμοποιούμε εμείς, εγώ, εσύ, αλλά μόνο εγώ, μόνο εσύ. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Τα δύο λεπτά που θα μπορούσε κάποιος έτσι να αξιοποιήσει, λίγο για να βρει έναν καλύτερο χώρο, για να μπορέσει να βοηθήσει και τον συνάνθρωπό του, δεν υπάρχουν. Όταν κλείνεις μια ράμπα αμαία, δεν παρκάρεις απλώς παράνομα. Μπορεί να αποκλείσει έναν άνθρωπο από τη μοναδική ασφαλή πρόσβαση που έχει. Όταν αναγκάζεται ένα πεζό να κατέβει στο δρόμο για να περάσει, μεταφέρεις σε εκείνον τον κίνδυνο που δημιούργησες εσύ για να εξυπηρετηθείς. Έτσι λοιπόν, αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας με αυτή τη σκέψη. Τετάρτη σήμερα, 19 του μηνός. Δεν συνηθίζω να γκρινιάζω, αλλά πραγματικά σήμερα αυτό με έπνιξε. Έχετε νιώσει ποτέ ότι πνίγεστε για κάτι τόσο απλό? Τόσο απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Δεν ξέρουμε, δεν μαθαίνουμε, δεν έχουμε παιδεία και σε πολλά άλλα πράγματα. Θα ήθελα λίγο και τις δικές σας απόψεις. Ξέρω ότι θα έχετε αντίστοιχα παραδείγματα να πείτε, να περιγράψετε. Και ήδη βλέπω, τι συμβαίνει. Ο Άγγελος μου λέει: ζωή, εμείς που είμαστε μηχανόβοι, δεν ξέρετε, λέει, τι βλέπουμε κάθε μέρα και γλιτώνουμε. Η αναστροφή είναι ίσως, λέει, το χειρότερο. Βέβαια, με τον νέο κώδικα οδικής κληροφορίας, όλα αυτά τα περίεργα έγιναν πολύ χειρότερα. Θα τα συζητήσουμε, ίσως και αύριο το κάνω θέμα πραγματικά, αλλά σήμερα αυτό ένιωθα να με πνίγει. Δεν θα σταθούμε εδώ, θα ανοίξουμε λίγο την εικόνα τη μεγάλη και θα δούμε τι γίνεται με τις κινήσεις του Ερντογάν. Θέλω να δω πραγματικά να διαμορφώνεται μια ευρύτερη επαναφορά της τουρκικής πίεσης στο Αιγαίο. Έχει ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα, το συζητούσαμε χθες με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος και σήμερα έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Βορειοανατολικό Αιγαίο το ένα, νοτιοανατολικό Αιγαίο το άλλο. Πιάνει δηλαδή όλο το εύρος, μας τα εξηγούσε χθες. Η Αθήνα βεβαίως απορρίπτει αυτές τις τουρκικές οριοθετήσεις. Στερούνται νομικού αποτελέσματος. Το λέει με όλους τους τρόπους. Αλλά χθες είχαμε και κάτι άλλο που είχαμε καιρό να το δούμε σε αυτό το βαθμό, γιατί το τελευταίο διάστημα, σαν να γινόντουσαν κάποιες παραβιάσεις παραβάσεις του εναέριου χώρου. Χθες είχαμε πολλές και μάλιστα είχαμε και μία αερομαχία. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει λοιπόν. Γεια σου Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες και για τα πάρκα, όμως το βράδυ είχαμε και αυτές τις ανακοινώσεις για τις παραβιάσεις. Άρα θέλω να μου πεις ποια είναι η εκτίμησή σου. Αρχίζει πλέον και ανοίγει εντελώς την ομπρέλα και ξεκαθαρίζει ακριβώς τι θέλει ο Ερντογάν?
1: Είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να υπενθυμίσει και να επιβεβαιώσει και να υπογραμμίσει την άποψη που έχει για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι υπόλοιπες χώρες, πώς θα πρέπει να λειτουργεί η ναυσιπλοεία, πώς θα πρέπει να γίνονται οι δραστηριότητες, είτε μιλάμε για το βυθό, είτε μιλάμε για την επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή από πόντιση ή έρευνα για καλώδια και για αγωγούς, μέχρι την αλιεία, μέχρι τα αιωλικά πάρκα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις δράσεις, Χριστίνα, στην θάλασσα του Αιγαίου και της Μεσογείου, η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, την οποία την έχει εκφράσει με χάρτες, την έχει εκφράσει στέλνοντας διαβήματα στην ελληνική πλευρά, κάνοντας διαβήματα, την έχει εκφράσει με επιστολές, οποίες έχει αποστείλει προς τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Είναι απόλυτο σαφές ότι το δόγμα, γιατί δεν μιλάμε για θεώρημα, δεν μιλάμε για κάτι αφηρημένο, αλλά για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς θα πρέπει να γίνονται τα πάντα σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, εκεί που η Τουρκία προβάλλει τις παράλογες και παράνομες κατά την άποψή μου διεκδικήσεις.
0: Κωνσταντίνε, θεωρείς ότι αυτό θα το έκανε ούτως ή άλλως η Τουρκία? Απλώς τώρα έχουμε μια επίσπευση της κατάστασης λόγω των κινήσεων που κάνει η Ελλάδα.
1: Είναι πολύ λογή. Έχεις δίκιο στο ερώτημα που θέτεις. Ασφαλώς οι κινήσεις της Ελλάδας δεν θα μπορούσαν να μείνουν αναπάντητες από την Τουρκία. Η Τουρκία νιώθει εγκλωβισμένη, νιώθει την ανάγκη να απαντήσει και μάλιστα πριν από λίγο μου έστειλε ο Μανώλης Κωστίδης το σημερινό πρωτοσέλιδο. Νομίζω ότι είναι τσκουριέτ. Μπορώ να το τσεκάρω σε ώρα, μιλάμε για να σου το πω. Το οποίο λέει το εξής. Δώσε μου μόνο
0: 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, πράγματι είναι τσκουριέτ και λέει η κίνηση της Άγκυρας που έσχισε το χάρτη της Σεβίλης. Η Τουρκία θεώρησε ότι η Ελλάδα με το δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην πραγματικότητα πρόβαλε τον περίφημο χάρτη της Σεβίλης. Ο χάρτης της Σεβίλης τι είναι, για να πούμε για τους ακροατές μας, είναι μια προβολή των απότατων δυνητικών ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Δεν σημαίνει ότι αυτά είναι τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ξεκαθαρίζω εδώ ότι η υφαλοκρηπίδα, η οποία ενυπάρχει, έτσι υψοφάκτο και αμπινήσιο λέμε, δηλαδή βρίσκεται στο βυθό, καθορίζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστής οικονομικής ζώνης μεταξύ των όμορων κρατών. Αυτό που λέγαμε χθες δηλαδή για τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Παρότι λοιπόν υπάρχει η υφαλοκρηπίδα, δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μονομερώς όπως η Τουρκία ενδεχομένως προτίθεται να κάνει, ειδικότερα δε σε κλειστές θάλασσες όπως είναι αυτές της Μεσογείου και του Αιγαίου. Επομένως απαιτείται συμφωνία με τα όμορα κράτη. Η Τουρκία βλέπει ότι η συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει, έχει λοιπόν μια δική της αντίληψη και οπωσδήποτε όταν η Ελλάδα υποχρεούμενη έτσι κι αλλιώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρνει στη δημοσιότητα και ουσιαστικά καθιστά νόμο τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της, ο οποίος, ξαναλέω, δείχνει τα απότατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας της. Αυτό ήταν δεδομένο θα προκαλούσε την αντίδραση της Τουρκίας. Επίσης, έχουμε θεσπίσει δύο θαλάσσια πάρκα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Το δεύτερο πιάνει δύο περιοχές, δύο νησιά, τα οποία κατά την Τουρκία αποτελούν γκρίζες ζώνες, άρα και σε αυτό θα έπρεπε η Τουρκία να αντιδράσει. Είχαμε και αυτό το νέο σχέδιο για τον τουρισμό, το οποίο υπεγράφει νομίζω σε 7 Αυγούστου, ναι, που με τη σειρά του θα προκαλούσε την αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά πέραν αυτού, Χριστίνα, έχουμε και κάποια άλλα δεδομένα. Το ένα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ενισχυμένο ρόλο, κακά τα ψέματα, στο διεθνές γίγνεσθε και το περιφερειακό πολύ περισσότερο, άρα έχει και αυξημένη αυτοπεποίθηση. Και το δεύτερο είναι, η τρίτο μάλλον, ότι και η Τουρκία έχει μπει σε μια Ιωνή προεκλογική περίοδο. Οπότε ο Ερντογάν είναι τροποντινά υποχρεωμένος και αυτός να κάνει ενέργειες για να δείχνει τον πατριωτισμό του, γιατί θυμίζω ότι η αντιπολίτευση τον ανακαλεί πολλές φορές στην τάξη, γιατί δήθεν είναι υποχρεωτικός απέναντι στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, ο Ερντογάν, από όλους τους ηγέτες που αυτή τη στιγμή έχουν μπροστά τους εκλογές, βλέπε Νετανιάχου και βλέπε και Τραμπ, είναι ο μοναδικός που νομίζω έχει θεσπίσει έτσι τους νόμους του, που οποιοδήποτε είτε είναι στην αντιπολίτευση, ο μόνος δρόμος και διέξοδος είναι η φυλακή. Αλλά αυτό το έχουμε συζητήσει.
1: Επιλέγει, Χριστίνα, να το πω πιο απλά, έτσι όπως το θέτεις, επιλέγει τον αντίπαλό του. Είναι σε θέση να επιλέγει τον αντίπαλό του.
0: Σωστό, πάντα έχεις δίκιο. Μιλώντας τώρα για τον Ερντογάν, έχει και έναν σύμμαχο. Ο Τραμπ επικρότησε το σύμφωνο της Μέκκας. Το συζητούσαμε και χθες. Εμείς αυτή τη στιγμή, αυτήν την πολλάκις εκδηλωμένη από την πλευρά του Τραμπ φιλία, θαυμασμό στο πρόσωπο του Ερντογάν, πόσο θα πρέπει να μας θορυβήσει όλο αυτό?
1: Προφανώς και θα πρέπει να μας απασχολεί. Δεν λέω τώρα να μας θορυβήσει, δεν λέω ότι θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας, αλλά οπωσδήποτε, αν δούμε πως έχει η κατάσταση σήμερα και πως είχε μόλις πριν από λίγα χρόνια, ο Biden, όταν εξελέγει το 2020, περίπου 4 μήνες από το 2021, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, μέχρι τον Απρίλιο του 2021, δεν είχε τηλεφωνήσει τον Ερντογάν. Του τηλεφώνησε για πρώτη φορά αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων. Είχε μια πολύ προβληματική σχέση με τον Ερντογάν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάστηκαν οι Αμερικανοτουρκικές σχέσεις καταλυτικά, αλλά οι σχέσεις των Προέδρων πάντα παίζουν τον ρόλο τους. Δεν τον κάλεσε ούτε μία φορά στο Λευκό Οίκο. Μία φορά που φέρεται να τον κάλεσε, τελικά ο Ερντογάν δεν πήγε. Και είχε συχνές επικοινωνίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ούτω καθεξής. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί. Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από τη στιγμή που εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει ακόμα επικοινωνήσει τηλεφωνικά ούτε μία φορά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχει επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές με τον Τούρκο ομολογό του. Έχουν μία σχέση, αν μη τι άλλο, λειτουργική. Και μια σχέση η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να κινείται με μια άνεση σε κάποια πεδία. Και μόνο το γεγονός ότι χθες το Ισραήλ, που είναι μακράν του Δευτέρου, το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, ο καλύτερος φίλος, ούτε καν σύμμαχος των Αμερικανών στην περιοχή, για να μην πω στον κόσμο, ο πρεσβευτής των Αμερικανών στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπάρακ, κατήγγειλε το Ισραήλ για επιθέσεις, το οποίο αυτό έκανε εντός συριακής επικράτειας εναντίον τουρκικών στόχων, τουρκικών στρατιωτικών βάσεων, δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόλο, ή μάλλον να το πω καλύτερα, έχει έναν λόγο στα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ. Και επειδή τα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ, αντιθέτως με το παρελθόν, Χριστίνα, δεν εξαρτώνται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, δηλαδή από το Υπουργείο Άμυνας, από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, από το Κογκρέσο, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερουσία μάλλον κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο, δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα όσο πιο κοντά είναι κάποιος στον Τραμπ, τόσο το καλύτερο. Δεν είναι πάντα τόσο το καλύτερο, γιατί μπορεί να αποδειχθεί στο μέλλον τόσο το χειρότερο. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί, αν μη τι άλλο, να τον επηρεάζει. Είναι χαρακτηριστικό, και το διάβαζα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου και με τους ακροατές μας. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πήγα να καταλάβω.
0: Εννοείται.
1: Ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, έχει κάνει τα λιγότερα ταξίδια από κάθε άλλο Αμερικανό υπουργό εξωτερικών σε όσο καιρό βρίσκεται στη θέση αυτή, δηλαδή για σχεδόν 2 χρόνια. Mm. Γιατί? Γιατί είναι, λέει, υποχρεωμένος να μένει πίσω και μάλιστα στο Λευκό Οίκο με το καπέλο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, για να μπορεί να προλαβαίνει όσα ο Τραμπ θέλει να κάνει ή όσα ο Τραμπ θέλει να τουιτάρει.
0: Να προλαβαίνει να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται.
1: Να προλαβαίνει να σώσει τα άσωστα. Γιατί όταν, τώρα να είμαστε λίγο έτσι, να τα δούμε τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, όχι ένα περιθωριακό στοιχείο στο διαδίκτυο ανώνυμο ή επώνυμο, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτά χάρτη του Ορμούζ και γράφει πάνω Αμερικανική επικράτεια, μπορούμε να κατανοήσουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Ναι, γενικά ζούμε κάτι που δεν έχει ζήσει η ανθρωπότητα, η σύγχρονη τουλάχιστον, εκτός πλαισίου, ένα παιχνίδι με δικούς του κανόνες, το οποίο εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω. Εσείς υποθέτω ότι μπορείτε απλώς να κωδικοποιήσετε ή αποκωδικοποιήσετε κάποια πράγματα. Ό,τι ως τώρα ξέραμε politically correct δεν υπάρχει με τον Τραμπ. Αλήθεια του βγαίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, Κωνσταντίνε?
1: Όχι. Εντάξει, τώρα με ρωτάς κάτι το οποίο είναι περισσότερο, συγγνώμη που το λέω, ερώτημα ρητορικό, εσύ καλά κάνεις και το θέτεις, υπό την έννοια ότι η απάντηση είναι τόσο προφανής. Για την ώρα όχι. Απλώς αυτό που θέλω να πω, Χριστίνα, για μία ακόμα φορά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός μοιάζει να μην έχει τελειωμό. Και ακόμα και όταν κηρυχθεί η λήξη του, πάλι θα παραμένουν εστίες έντασης, άρα θα έχουμε περισσότερο μία ψυχρή ειρήνη παρά ένα τερματισμό του πολέμου. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα, επηρεάζει τις τιμές ενέργειας, ακόμα και αν δεν δούμε να πηγαίνουν στα 150 δολάρια, θα είναι ενδεχομένως υψηλές και πάντως υψηλότερες από εκεί που ήταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος αυτός. Και είναι και ένας πόλεμος χωρίς νικητές. Αν μιλάμε για τα 3 εμπλεκόμενα μέρη, το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, αν μιλάμε για τη Ρωσία, την Κίνα και κάποιους άλλους, πιθανό να μπορούμε να βρούμε νικητές. Και το Ιράν παίρνει ένα ρίσκο, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, διότι τραβάει το σκηνί. Βλέπει ότι έχει ένα Τραμπ που βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο, άρα θέλει να του στρίψει έτσι το μαχαίρι στην πληγή. Πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι πολύ πιο εξασθενημένος, διότι έχει τις εκλογές, αλλά αν το Ιράν, κατά την άποψή μου, κάνει το λάθος να μην βρει μια συμφωνία λειτουργική με τον Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, κατόπιν των ενδιάμεσων εκλογών μπορεί κάλλιστα να είναι στόχος μιας προσπάθειας του Τραμπ, αν θέλεις και για λόγους αντεκδίκησης, να το συντρίψει το Ιράν. Και τη δυνατότητα αυτή την έχει. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει γιατί επίκειται οι εκλογές. Μετά τις εκλογές θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του για να το πράξει, αν τελικά το επιθυμεί.
0: Μια και
1: το
0: πήγαμε τη συζήτηση σε αυτό το σημείο, αλλά πρέπει να διακόψω για τίτλους και διαφημίσεις. Μία ερώτηση για μετά, μπορώ να εξασφαλίσω την απάντηση από εσένα. Πόσο σοβαρά πρέπει να την θέτω τώρα την ερώτηση για να ξέρουν και οι ακροατές μας. Πόσο σοβαρά πρέπει να πάρουμε τις απειλές του Ιράν, ότι αν εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως ο Τραμπ πάει να τα εξελίξει και δεν τα βρουν, το λέω πάρα πολύ απλά, τότε η Ευρώπη γίνεται στόχος.
1: Να το απαντήσουμε μετά.
0: Μετά. Έχεις την καλοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από 2 εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή σύνδρομη στην Καθημερινή,
5: ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν τον Ιούνιο. Φωτιά ξέσπασε χθες μέσα σε κελί στις φυλακές διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά σε νοσοκομείο καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος Αλίας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος με χειριστή έναν 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύθηκε ότι δεν θα υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αγγλίας ως τα Χριστούγεννα. Ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αστεγίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτηρος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάντα εδώ στον Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη σήμερα, μέσα στην εβδομάδα ακριβώς βρισκόμαστε. Δεν έχω κάνει τις συστάσεις τόση ώρα, σας έχω αρπάξει νομίζω από τα μούτρα με τις γκρίνιες μου για τους δρόμους, έτσι όπως ξεκίνησα την εκπομπή. Δήμητρα Σταματίου είναι στην ρυθμίση του ήχου. Πέτρος Κυρκυλής είναι συνάδελφος εξαιρετικός, τελεία, εξαιρετική εκπομπή, τελεία, από τους καλύτερους που έχουμε εδώ, τελεία. Τιμή μου να συνεργάζεστε σε αυτή την εκπομπή. Τελεία. Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και το τελευταίο τέταρτο του προηγούμενου μιώρου συνομιλούσαμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος παραμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Κωνσταντίνε, η είδηση λοιπόν είναι και η πρώτη του δελτίου μας, ότι απειλές από το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, υποθέτω δηλαδή στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ. Ερώτηση είναι εδώ, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Γι' αυτό και το ΚΙΣΕΑ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εδώ της χώρας μας, αν η Βουλγαρία, γιατί δείχνει Βουλγαρία το Ιράν, επειδή έδωσε την άδεια για ανεφοδιασμό των Αμερικανικών δυνάμεων, ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του ενέργου χώρου της με Patriot, είναι κάτι που θα εξετάσει το ΚΙΣΕΑ. Εδώ τώρα το πράγμα λίγο μπλέκεται, αλλά θέλω να μου πεις αν μπορούμε αυτό να το πάρουμε όλο σοβαρά, τις απειλές της Τεχεράνης εννοώ.
2: Πρέπει να πάρουμε, Χριστίνα, πιο σοβαρά τις απειλές της Τεχεράνης από ότι τις απειλές που αποδεικνύονται κενές περιεχομένου του Αμερικανού Προέδρου, τουλάχιστον για την ώρα. Οπωσδήποτε, αν έχουμε κλίμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μία απειλή η οποία θα λάβει σάρκα και οστά σε περίπτωση που έχουμε κλιμάκωση από πλευράς Αμερικανών. Δεν πιστεύω ότι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή είναι σε θέση ή είναι διατεθειμένοι να φτάσουν σε ένα σημείο να χτυπούν αμερικανικές βάσεις εκτός της Μέσης Ανατολής. Ήδη αυτό τους έχει κοστίσει σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Έχει κοστίσει προφανώς και στις υπόλοιπες χώρες, ενώ τις χώρες περιοχής, αλλά έχει κοστίσει και στις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες περιοχής. Επομένως, το να δούμε το Ιράν χωρίς να έχει προκληθεί, το τι θεωρεί το Ιράν πρόκληση για το ίδιο είναι βέβαια πολύ σχετικό, να επιτίθεται ή να στρέφεται εναντίον κρατών όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, στην παρούσα φάση δεν μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο.
1: Καλά έκανες και ανέφερες την Κύπρο, γιατί και για την Κύπρο υπάρχουν αναφορές, δηλαδή την έχει στη σκέψη της η Τεχεράνη.
2: Η Κύπρος είναι εκτεθειμένη στα μάτια των Ιρανών, αλλά δεν είναι μόνο οι Ιρανοί, Χριστίνα. Να θυμίσω για τους σωστούς ακροατές μας ότι μετά την 28η Φεβρουαρίου και την επίθεση, η πρώτη χώρα η οποία δέχτηκε μία επίθεση με ντρόουν ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία από τη Χεσμπολάχ. Άρα λοιπόν υπάρχουν και πληρεξούσοι του Ιράν, οι οποίοι θα μπορούσαν είτε αυτόνομα είτε σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές να επιτεθούν ή να διεξαγάγουν τέλος πάντων κάποια επίθεση σε βάρος μιας τρίτης χώρας. Η Χεσμπολάχ έχει το αρνητικό το αρνητικό για αυτήν, θετικό για εμάς, ότι είναι αποδυναμωμένη, αλλά το θετικό για αυτήν και αρνητικό για εμάς ότι δεν είναι τόσο αποδυναμωμένη. Άρα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν είτε αυτόνομα η ηγεσία της Χεζμπολάχ, είτε σε συνεργασία με το Ιράν, να κάνει κάποιο είδους επίθεση απέναντι στη Κύπρο. Το πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χριστίνα, είναι ότι είναι τόσο δεμένη με το Ισραήλ. Υπάρχει όντως παρουσία πολλών Ισραηλινών και σε στρατιωτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο σε σχέση με την Κύπρο. Έχει η Κύπρος στο μυαλό αρκετών ταυτιστεί με το Ισραήλ. Επομένως αυτό την καθιστά έναν από τους στόχους του Ιράν και των πληρεξούσιών του. Αλλά επαναλαμβάνω ότι στην παρούσα φάση δεν έχει το Ιράν την επιθυμία ή δεν φαίνεται να την έχει να στραφεί σε βάρος κρατών πέραν της Μέσης Ανατολής. Θέλω όμως να κρατήσουμε το εξής. Επειδή οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν μία μάχη επιβίωσης και επειδή αυτή τη στιγμή ο οικονομικός στραγγαλισμός που τους έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί τους έχει φέρει σε θέση να μην μπορούν να πληρώσουν τους μισθούς, ας πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων, των στρατιωτών, των αστυνομικών και ούτω καθεξής, όλων αυτών δηλαδή οι οποίοι έχουν μάθει να τροφοδοτούνται από αυτό το σύστημα. Και επειδή στο άμεσο μέλλον μπορεί να προκύψουν ζητήματα με τρόφιμα, με φάρμακα, αν βρεθούν σε μια θέση τόσο ωριακή και πρέπει να κάνουν κάτι για να στρέψουν και την προσοχή κάπου αλλού, τότε προφανώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Σε μια μάχη επιβίωσης, όπως είδαμε και με το στενό του Ορμούζ, όπως είδαμε και με τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, έστω και αν ήταν εναντίον Αμερικανικών στόχων, γιατί το Ρότσεστερ είναι προφανώς εναντίον Αμερικανικών ή και Ισραηλινών στόχων, το αφήνουμε και αυτό εκτός, μπορεί να κινηθούν, τότε ναι. Όλα τα, δηλαδή το σενάριο αυτό δεν είναι ένα σενάριο το οποίο μπορούμε να το αποκλείσουμε.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Καλή συνέχεια σου, εύχομαι. Να είσαι καλά. Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων εδώ, συνεργάτης μας, αναλυτής του Sky και 100,3 και Sky τηλεόραση, για όλα αυτά τα σοβαρά που συμβαίνουν, τα πολλά σοβαρά, τα πολλά τελευταία χρόνια.

0: Ένα από τα σοβαρότατα επίσης ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να καταλάβουμε γιατί θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι αυτή η δίκη, και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη, με μια αποζημίωση μαμούθ την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο κύριος Ζούκεμπεργκ, η Μέτα δηλαδή, μέσα από Instagram νομίζω και Facebook, αλλά θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Είναι μια δίκη για το πόσο τελικά γνώριζαν, φτιάχνοντας τους αλγόριθμους στα social media, ότι κάνουν κακό. Το λέω τόσο απλά όσο ακούγεται. Σε μια διαδικασία δηλαδή βάζουν τους χρήστες των social media, που στην ουσία ξέρανε ότι μπορούν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία όχι μόνο των ανηλίκων, γιατί σε αυτούς, για αυτούς αυτή τη στιγμή είναι η δίκη, αλλά πιστεύω και για τους ενήλικες. Γιατί υπήρχαν κίνδυνοι τους οποίους είχαν καταλάβει αλλά τους απέκρυψαν. Γιατί καταλάβαιναν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος. Μια δίκη που τώρα έχει αρχίσει στο Όκλαντ, 29 αμερικανικές πολιτείες έχουν στραφεί κατά της Μέτα, και από ό,τι φαίνεται θα επηρεάσει, και θα δούμε πώς μπορεί, το Instagram και το Facebook. Γνώριζαν πώς οι πλατφόρμες μπορούν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν. Ο Τίμος Κουρεμένος είναι συνάδελφος τεχνολογίας, ξέρει πάρα πολύ καλά από όλα. Πολλές φορές έχουμε ζητήσει την άποψή του. Γεια σου, Τίμο μου.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαι καλά, Τίμο, εσύ πώς είσαι?
1: Ωραία, μια χαρά. Πήγες διακοπές ή ήσουν ακολλημένη στο...
0: Σε λίγο φεύγω. Μετράω λίγο. Είπες πολύ σωστή κουβέντα, γιατί είμαι κολλημένη στα social. Δηλαδή δεν βάζω καθόλου την ουρά μου απ' έξω, και πολλών των ανηλίκων, γιατί σε αυτούς, για αυτούς αυτή τη στιγμή είναι η δίκη, αλλά πιστεύω και για τους ενήλικες. Γιατί υπήρχαν κίνδυνοι τους οποίους είχαν καταλάβει αλλά τους απέκρυψαν. Γιατί καταλάβαιναν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος. Μια δίκη που τώρα έχει αρχίσει στο Όκλαντ, 29 αμερικανικές πολιτείες έχουν στραφεί κατά της Μέτα, και από ό,τι φαίνεται θα επηρεάσει, και θα δούμε πώς μπορεί, το Instagram και το Facebook. Γνώριζαν πώς οι πλατφόρμες μπορούν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν. Ο Τίμος Κουρεμένος είναι συνάδελφος τεχνολογίας, ξέρει πάρα πολύ καλά από όλα. Πολλές φορές έχουμε ζητήσει την άποψή του. Γεια σου, Τίμο μου.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαι καλά, Τίμο, εσύ πώς είσαι?
1: Ωραία, μια χαρά. Πήγες διακοπές ή ήσουν ακολλημένη στο...
0: Σε λίγο φεύγω. Είπες πολύ σωστή κουβέντα, γιατί είμαι κολλημένη στα social.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή δεν βάζω καθόλου την ουρά μου.

0: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι καλά, Τιμό, εσύ πώς είσαι?
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Πήγες διακοπές ή ήσουν ακολλημένη στο...
1: Σε λίγο φεύγω. Μετράω λίγο. Είπες πολύ σωστή κουβέντα, γιατί είμαι κολλημένη στα social.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή δεν βάζω καθόλου την ουρά μου απ' έξω και πολλές φορές όταν πάω να πω κάτι στην κόρη μου, έλα, που είναι εφηβεία, με κοιτάζει χωρίς καν να μου πει κάτι, γιατί κρατάω εκείνο το κινητό στο χέρι και επίσης σκρολάρω. Άρα κάτσε, μη μιλάς μάνα, γιατί εσύ δίνεις το παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είμαστε όλοι μέσα, γι' αυτό λέω δεν είναι μόνο για τους ανηλίκους, αλλά είμαστε και εμείς μέσα. Να σε ρωτήσω κάτι, Τίμω, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά.
0: Ναι.
1: Τι είναι ο αλγόριθμος των social media?
0: Ο αλγόριθμος των social media είναι ο κρυφός κακός που υπάρχει από την πλευρά των δημιουργών. Είναι αυτό το πράγμα που προσπαθούν όλοι να καταλάβουν, έτσι ώστε να βγουν πάνω-πάνω και να τους δει ο κόσμος, και από την πλευρά των χρηστών που τους βλέπει, είναι το τι ενδιαφέρει τον κάθε χρήστη. Πού κάνει like, πόση ώρα πέρασε, ακόμα και σκρολάροντας εκεί που σκρολάρεις, πόσα δευτερόλεπτα ή κλάσματα δευτερολέπτου μπορεί να σταμάτησες λίγο παραπάνω να δεις μια εικόνα. Αυτό λοιπόν καταγράφει τα πάντα, έτσι ώστε να σου προσφέρει προσωποποιημένο περιεχόμενο κάθε φορά.
1: Άρα μας μαθαίνει πολύ γρήγορα.
0: Σε μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα και φαντάσου ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου και social media, αλλά όχι της Meta, που αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ή όχι, αν και η Meta δεν το χρησιμοποιεί, όπου χρησιμοποιούν όλα τα συστήματα του τηλεφώνου σου. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιούν μικρόφωνα, μπορεί να χρησιμοποιούν κάμερα. Με την κάμερα την προστινή μπορούν να βλέπουν ακριβώς πού είναι το μάτι σου, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς.
1: Περίμενε. Τώρα δηλαδή επιβεβαιώνεις αυτό που λέμε, το κινητό μας ακούει και το κινητό μας βλέπει.
0: Αυτό υπάρχει σίγουρα σε δίκτυα και πλατφόρμες που το έχουν δει και το έχουν απαγορεύσει. Η Meta δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε έχει αρνηθεί κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορείς να το επιβεβαιώσεις σίγουρα, αλλά πλατφόρμες παρόμοιες παλιότερα social media πλατφόρμες που υπήρχαν χρησιμοποιούσαν τέτοιες τακτικές, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς που χτυπάει και γι' αυτό το λόγο τις κόψανε ή βελτιωθήκανε στην πορεία.
1: Ξεκίνησε, έχω μία απορία, είναι πολύ λεπτή η διαφορά. Ο στόχος του αλγόριθμου είναι να μας δείξει αυτό που μας ενδιαφέρει, να μας κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στην εφαρμογή.
0: Ο στόχος του αλγόριθμου αρχικά ήταν να μάθει ποιοι είναι οι φίλοι σου. Όταν φτιάχτηκαν τα social media, όταν φτιάχτηκε πρώτη φορά το Facebook, αν θυμάσαι τις αρχές σου, λέγε πες μου ποιοι είναι οι φίλοι σου, έτσι ώστε να καταλάβει περίπου με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά που έχετε τι μπορεί να ενδιαφέρει και εσένα. Πλέον δεν σε ρωτάει ποιοι είναι οι φίλοι σου, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ποιους ακολουθάς ή ποιοι σε ακολουθάνε. Τον ενδιαφέρει τι σε ενδιαφέρει εσένα, τι σου αρέσει, πες μου τι σου αρέσει. Αυτό, που κάνεις like, αυτό άρα θα σου αρέσει. Τι βλέπεις, αυτό θα σου αρέσει. Αν το προσέξεις κιόλας, πολλές φορές άμα δεις ένα βίντεο με σκυλάκια, σε κάποια φάση το Instagram σου πετάει όλη την ώρα σκυλάκια. Και αυτό γίνεται και σε μεγαλύτερο βαθμό στο TikTok.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι καθαρά αυτό που σε ενδιαφέρει. Καταλάβανε ότι εκεί πέρα θα δώσεις μεγαλύτερο χρόνο, άρα αυτό θα χτυπήσουμε.
1: Άρα
0: θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον αλγόριθμο να σε ενδιαφέρει, να σου παρουσιάζει περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει περισσότερο, έτσι ώστε να ξοδεύεις περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα.
1: Άρα, πόσο συνειδητά είναι σχεδιασμένες οι πλατφόρμες ώστε να δυσκολευόμαστε να αφήσουμε το κινητό? Συνειδητά σχεδιασμένες.
0: Συνειδητά, με τη βοήθεια ψυχολόγων, με τη βοήθεια στην αρχή, φαντάσου, είχαν βρεθεί και έρευνες ότι το κομμάτι του like και όλο αυτό είναι σαν να παίζεις κουλοχέρι κάθε φορά. Μόλις κάνεις refresh, σου εκρήγνει την ίδια ορμόνη που εκρήγνει σε έναν τρουγαδόρο όταν παίζει κουλοχέρι. Αυτό το πράγμα. Τι θα μου φέρει τώρα, τι θα μου φέρει τώρα, πόσα like θα πάρω, τι έγινε, όλο αυτό το κομμάτι σου. Οπότε σου προκαλεί έναν εθισμό με αυτή τη λογική, όπως ακριβώς τα τυχερά παιχνίδια.
1: Κρατάω το like για μετά, για τη συνέχεια της συζήτησής μας, γιατί είναι κάτι που ενδεχομένως μπει στο τραπέζι ως ένα μέτρο που πρέπει να ληφθεί, να απαγορεύονται τα like, αλλά να μην ξέρεις ούτε εσύ ούτε οποιοδήποτε ότι η Χριστίνα, ο Τίμος, η Δήμητρα έχουν πάρει τόσα like για μια ανάρτηση. Κράτησε το εκεί, γιατί εδώ βλέπω ότι το like όντως τι κάνει, ενισχύει το εγώ σου.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια παιδική ασθένεια βέβαια, όταν μετά από κάποια ηλικία το ξεπερνάς και μετά από κάποια ηλικία χρήσης, ενώ

0: ή εσύ πια, σε ποια ηλικία είσαι, μετά από πόσα χρόνια κάνεις χρήση των κινητών. Θέλω να σταθούμε όμως λίγο και στους ενήλικες. Είμαστε πράγματι πιο προστατευμένοι ή απλώς πιστεύουμε ότι επειδή έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα αυτό που μας συμβαίνει?
1: Το πιστεύουμε πραγματικά, απλά δεν μπορούμε νομίζω. Είναι έτσι στημένα τα πράγματα που άμα δεν βάλεις έναν εξωτερικό παράγοντα να στο σταματήσει, κάθε λίγο και λιγάκι, αν κοιτάξεις το κινητό σου, σου λέει πόσες φορές ακούμπησες το κινητό σου και άνοιξες την οθόνη μέσα σε μία μέρα. Από εκεί πέρα μπορείς να δεις πόσες ώρες έχεις ξοδέψει στις διάφορες πλατφόρμες και μπορείς να καταλάβεις κατά πόσο ή όχι είσαι εξαρτημένος από το κινητό, άρα και είσαι εθισμένος στις πλατφόρμες με αυτή τη λογική. Και μάλιστα έχουν φτιαχτεί και ειδικές συσκευές, νομίζω το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, που μπορείς στην ουσία απλά κουμπώντας αυτή τη συσκευή το κινητό σου να κλειδώσει τα πάντα. Να σου κλειδώσει όλες τις εφαρμογές έτσι ώστε να σε αναγκάσει να μην το χρησιμοποιείς.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καταλαβαίνω πολύ αυτό που λες. Δεν είναι μόνο ο εθισμός εδώ που τουλάχιστον βλέπω εγώ. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο κάποιοι εξημών να εγκλωβιστούμε σε μια φούσκα. Τι εννοώ τώρα? Αρχίζουμε να παρακολουθούμε συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Σου σκάει κάτι μπροστά σου, έτσι. Είναι συνωμοσίες, είναι διάφορα τρελά. Το βρίσκεις αστείο στην αρχή. Ωραία. Α, κοίτα να δεις τι περίεργο είναι, γιατί πολλές φορές μένουμε ακόμα και σε αυτό που μας, όχι που μας ευχαριστεί, αλλά που μας θυμώνει. Είναι το συνέστημα που έλεγες. Και αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά και σου πετάει και άλλα τέτοια. Σου πετάει και άλλα βιντεάκι με τέτοιου είδους πολιτικές απόψεις, καθόλου αθώα πια, ακραίες, με προβληματικό περιεχόμενο. Άρα αρχίζει και επηρεάζει όχι μόνο τι αγοράζεις, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα. Και εδώ έρχεται μια χειραγώγηση. Εδώ.
1: Και εδώ πέρα είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία του αλγόριθμου, ώστε να σου δημιουργήσει ή να δημιουργήσει εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου έναν δικό σου κόσμο για το από πού ενημερώνεσαι, από πού διασκεδάζεις, για το τι κάνεις, με ποιους μιλάς, αν έχεις γνωρίσει αυτούς που μιλάς, το οτιδήποτε. Είναι ακριβώς το ίδιο με τη λογική του
0: shopping, του καταναλωτικού. Να, γιατί έχουμε γίνει υπερκαταναλωτικά. Μπορούμε ακριβώς να εκπαιδεύσουμε εμείς το δικό μας αλγόριθμο, ή τώρα είπα ανόητη ερώτηση έκανα? Δηλαδή να σταματήσω να βλέπω αυτά, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο.
1: Okay. Στο Instagram και σε όλες τις πλατφόρμες πλέον υπάρχει επιλογή να μηδενίσεις τον αλγόριθμο, έτσι ώστε να σου πετάει τελείως τυχαία πράγματα στην αρχή προφανώς, και μετά αρχίζει και μέσα σε λίγη ώρα εκπαιδεύεται και πάλι σου πετάει αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό, οπότε και να το μηδενίσεις πάλι θα, ο ίδιος άνθρωπος θα είσαι, δεν θα αλλάξει κάτι. Τα ίδια πράγματα θα σου αρέσουν, άρα τα ίδια πράγματα θα μάθει ότι σου αρέσουν, άρα τα ίδια πράγματα θα σου πετάει. Ή παρόμοια, έστω. Σε αυτή τη λογική. Οπότε είναι καθαρά το κομμάτι του τι βλέπεις, τι σου αρέσει. Οπότε ποντάρουμε σε αυτό για να ξοδεύσει περισσότερο χρόνο, άρα εμείς να πουλήσουμε περισσότερες διαφημίσεις.
0: Τώρα δεν θα σέβαζα στη διαδικασία, γιατί ούτε εγώ έχω απάντηση σε αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς? Ακούει ένας γονιός οι πρώτες τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει, τα τρία σημάδια που δείχνουν ότι. Νομίζω ότι τα ξέρουμε όλα αυτά πια. Πολύ καλά τα ξέρουμε όλα αυτά. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ρυθμίσεις που μπορεί κάποιος να βάλει στο κινητό. Τι είπες νωρίτερα, κάτι?
1: Υπάρχουν ρυθμίσεις. Όλα τα κινητά πλέον και οι εφαρμογές και οι πλατφόρμες έχουν τη λειτουργία well-being, την υγεία σωστής, δεν θυμάμαι πώς το λένε στα ελληνικά, σωστής χρήσης, όπου εδώ πέρα στην ουσία μπορείς να ορίσεις πόσο χρόνο θέλεις να είσαι στην πλατφόρμα και μετά από εκεί πέρα κλειδώνει. Βέβαια, ξέρεις τον κωδικό, οπότε τον ξεκλειδώνεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα πιο δραστικά μέσα, όπως αυτή η συσκευή, που απλά ακουμπάς το κινητό σου και άμα δεν ξανακουμπείς το κινητό σου, τα πάντα μένουν κλειδωμένα μέχρι να ξαναβρεις αυτό το κουτάκι που σου ξεκλειδώνει το κινητό. Που είναι πολύ δραστική λύση. Και. Okay, είναι extreme, αλλά λειτουργεί. Γιατί στην ουσία βάζει το χρήστη να κάνει κάτι. Μία άλλη λειτουργία ή χρήση θα μπορούσε να είναι να αλλάζει ο χρήστης ανατακτά διαστήματα τα εικονίδια στο κινητό του. Η σειρά των εικονιδίων τα διαγράφει και να τα ξαναβάζει, έτσι ώστε να μην. Γιατί στην ουσία συνηθίζει το χέρι σου που πάει κατευθείαν ξεκλειδώνεις το κινητό, είναι μία κίνηση, και ξέρεις, δύο δεξιά ή δύο αριστερά, και κάπου εκεί πέρα είναι το Instagram, κάπου εκεί είναι το Facebook, κάπου εκεί είναι το TikTok. Άμα το αλλάζεις αυτό, σπάει σιγά σιγά αυτή η συνήθεια που έχεις δημιουργήσει στον εαυτό σου, οπότε μπορεί και να το χάσεις. Η πιο δραστική λύση είναι το διαγράφεις, και όταν θες να ξαναμπείς πάλι, το εγκαθιστάς και ξανακάνεις login, που εκεί πέρα σου σπάει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα βήματα της συνήθειάς σου.
0: Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν στραφεί και ψάχνουν εν αγωνία τα παλιά καλά κινητά, μπακατέλες, όχι τα smartphone, το θυμάσαι αυτό, τα τούβλα.
1: Βεβαίως, και οι περισσότεροι από τους πετυχημένους και όλους τους τη Silicon Valley, τους μεγάλους, έχουν κυρίως τέτοια κινητά, γιατί θεωρούν χάσιμο χρόνο τα smartphones, γιατί στην ουσία χάνονται εκεί πέρα μέσα και δεν κάνουν δημιουργική δουλειά.
0: Ναι. Τίμος, ευχαριστώ. Εσύ έχεις περάσει από αυτό το στάδιο?
1: Εγώ έχω περάσει από αυτό, ναι. Πάντα. Πάντα περνάς από αυτό το στάδιο. Αλλά εγώ λειτουργώ με βάση κανόνες. Δηλαδή βάζω πάντα αντίστροφη μέτρηση πόση ώρα θα μπω στην κάθε πλατφόρμα. Όταν λήξει αυτή, τελειώνει. Δεν έχω κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι χάνεις πάρα πολύ χρόνο εκεί πέρα. Κοιτάς το κινητό σου σε κάποια φάση την ώρα. Είναι τώρα 1:53 και ξαφνικά ξανακοιτάς και έχει πάει 3.
0: Ακριβώς. Ξενύχτια.
1: Χάνεσαι τελείως.
0: Με τα ίδια και τα ίδια.
1: Αυτό πάντως σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δίκη και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Ήδη οι μετοχές, η αξία έπεσε την πρώτη μέρα 4% κατευθείαν του Facebook. Και αυτό. Και όχι όσο. Εδώ πέρα έχει το ενδιαφέρον ότι οι επενδυτές δεν κοιτάνε το αν θα χάσει το Facebook ή όχι τη δίκη σε αυτό το κομμάτι, ή αν θα εξαφανιστούν τα like. Φοβούνται μην αλλάξει ο αλγόριθμος, μην αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί η πλατφόρμα και όλο αυτό το κομμάτι. Εκεί είναι ο μεγάλος φόβος.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τίμο μου. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Τίμο, καλή συνέχεια. Τίμος Κουρεμένος, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος δημοσιογράφος τεχνολογίας, για αυτή τη δίκη, αφορμή μάλλον για αυτή τη συζήτηση με τα καινούργια κινητά, αφορμή και η συζήτηση, μάλλον η προσωπική εξομολόγηση που είχε πει μάλλον στο στούντιο το πρωί που σ' άκουγα, Σπυράκο.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Πώς που έλεγες, ρε παιδί μου, εμείς είμαστε.
2: Ο Τίμος, είναι
0: ναι, ωραίος. Έχει απίστευτες γνώσεις.
2: Τον ακούω εδώ στην εκπομπή που τον βγάζει συχνά πυκνά. Έχει εξαιρετικές γνώσεις, αλλά και έχει και έναν τρόπο που.
0: Μα τα λέει πολύ απλά.
2: Τις καταλαβαίνεις, γιατί μερικές φορές αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν λέω τώρα για τους πιτσιρικάδες, αλλά.
0: Διακριτικά έπιασε το μικρόφωνο, Σπυράκο. Δεν ακούστηκε στους ακροατές μας. Μπράβο.
2: Είδες, άμα δουλεύεις στο ραδιόφωνο, ξέρεις πώς να τα χειρίζεσαι αυτά. Μπα, μπούμ, όλα.
0: Μια και είπες για τις εκπομπές που είναι η κυρία Μαρία Βαλσαμάκη, δύο φορές μου έχει στείλει το ίδιο μήνυμα. Πόσο καλή είμαι. Και ψάχνα να με βρει. Οι εκπομπές δεν ανεβαίνουν μετά στο site.
2: Πώς δεν ανεβαίνουν, φυσικά ανεβαίνουν.
0: Μαρία μου, ξέρεις τι, τώρα έχεις δίκιο.
2: Θα πάει στο Sky Radio, ναι. Θα πάει στο τμήμα εκεί που γράφει παραγωγή εκπομπές και θα αναζητήσει την αντίστοιχη δική σου. Αλλά ανεβαίνουν μετά, όταν τελειώσει η εκπομπή, ναι. Έτσι, όχι κάτι διάρκεια.
0: Τώρα, Μαρία μου, ελπίζω να πήρες την απάντηση σε όλα αυτά. Φί μου, εσύ έχω μια πάρα πολύ καλή ή καλό ακροατή των Φίντεξ, να σου στέλνει ένα μηνύματα.
2: Με αγάπης. Τον καλό τον λόγο.
0: Ναι, αγάπη. Μάθε πρώτα λίγο την ορθογραφία, Φί μου, και μετά μπορούμε να ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν.
2: Είναι ζόρια, τραβάει κόσμος και ζόρια.
0: Ναι, εγώ το σέβομαι, γι' αυτό λέω μάθε λίγο την ορθογραφία και πάμε παρακάτω. Γέλασα πάρα πολύ, Σπύρο, το πρωί που έλεγες εγώ είμαι της γενιάς το 20 λεπτό στο κόκκινο στο τηλέφωνο.
2: Ναι. Το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο του περιπτέρου, ο περιπτεράς που έλεγε κυρία Μαρία, κυρία Μαρία, συζητάνε. Τότε, και μιλάμε τώρα για ιδιωτικοποίηση και τα λοιπά, τότε, ειδικά στην επαρχία, στα εξοχικά, αλλά και στις πόλεις, εάν δεν είχες γνωστό στον ΟΤΕ τηλέφωνο, το τηλέφωνο αργούσε πολύ να έρθει. Έπρεπε να έχεις κάποιο γνωστό για να πάρεις προτεραιότητα. Δεν σου μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 90 του 2000, σου μιλάω για το 80-70. Έπρεπε να έχεις γνωστό στον ΟΤΕ για να σου φέρει για να πάρεις αριθμό. Λοιπόν, ναι, πρόλαβα αυτή την εποχή, αλλά και εγώ νιώθω εγκλωβισμένος.
0: Καλά,
2: σήμερα στο κινητό, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Καμιά φορά βλέπω να τελειώνει η μπαταρία, είναι στο 5%, ανάβει κόκκινο.
0: Και
2: λέω, ρε γάμο, το λέω, τι έγινε τώρα. Λέω, θα μείνω χωρίς κινητό. Πρόσεξε εγώ, που ένα μεγάλο κομμάτι, τη μισή μου ζωή μέχρι τώρα, την έχω περάσει που επέστρεφα στο σπίτι και μου έλεγε η μάνα μου, ο πατέρας μου, ξέρεις, σε πήρε ο Πέτρος τηλέφωνο. Δεν υπήρχε επικοινωνία με το παιδί.
0: Μία συσκευή που δεν μπορούσαμε να τη μετακινήσουμε με καλώδιο. Ήθελες να σε πάρουν, ναι, ή να πάρεις εσύ, το έχει ο αδερφός.
2: Πεταγόταν που και που κανένα στη μέση, ναι, την ώρα που τηλεφωνούσες. Λέει, όχι, κλείσε εσύ, όχι, κλείσε εσύ, ρε. Γιατί να κλείσω εγώ, εσύ να κλείσεις.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ωραία ακριβώς. Χρόνια. Ωραία. Και τώρα μπαίνουν στη μέση, απλά δεν τους ακούς.
0: Ναι, και τώρα σε παρακολουθούν και εσένα.
2: Τώρα,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Απλά δεν είναι ότι.
0: Πολλές φορές, ναι, εγώ λέω, ναι, μ' ακούτε, δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
2: Από τώρα αρχίζετε να γράφετε.
0: Τι πας πρώτο στο μαγαζίνο.
2: Θα μπλέξουμε ένα με. Γιατί έχει και την οικονομική του διάσταση αυτή η κατάσταση στο Ιράν. Έχει ξεφύγει από την ρητορική απειλών και αρχίζει να φαίνεται στο ταμπλό πια οι επιπτώσεις με τις βενζίνες.
0: Οικονομία.
2: Τις οικονομικές επιπτώσεις πιο πολύ. Και μετά θα δούμε και τα δικά μας. Το τουρκικό μπαίνει πολύ, η Τουρκία μπαίνει πολύ δυνατά πια. Και είναι προάγγελος πραγμάτων που θα βρούμε μπροστά μας, νομίζω, τους επόμενους μήνες. Mm. Πολιτικά αυτά. Έχει ένα ντοκιμαντέρ ο Τσίπρας. Θα έρθει εδώ ο Ατζολέτος να μας τα πει.
0: Για να το
2: πώς έφτασα στην Ελλάς, πώς έφτασα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βγάζει ένα ντοκιμαντέρ σε τρία μέρη. Είναι ουσιαστικά η προετοιμασία του για να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει στις 2 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, οπότε θέλει να το συνοδεύσει με μία.
0: Όπως έγινε και με το βιβλίο, θυμάσαι με το βιβλίο που ήταν.
2: Ναι.
0: Σταδιακά διαβάζαμε τα κεφάλαια.
2: Το ίδιο.
0: Επικοινωνιακό είναι.
2: Το ίδιο, ναι, στο
0: πλαίσιο. Να αποφασίσει και να γίνει.
2: Το rebranding είναι και αυτό, νομίζω. Και τι άλλο.
0: Αυτά μου, ωραία, ξέρεις.
2: Και την απάτη σε μια γιαγιά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που στο Δελτίο Ειδήσεων στις 10, πρώτο θέμα
2: βέβαια.
0: Ήταν η απάτη της κυρίας, 90 ετών. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Εμείς οι λίγο οι νεότεροι να προβληματιστούμε. Αν ποτέ κάτι στους γονείς μας.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
3: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
3: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
3: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Φρικτορία Data Center Services. Τηλέφωνο 2421-100-659. www.frictoria.com. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
11: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
13: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: καλό σας μεσημέρι. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου και πρώτα ειδήσεις σε τίτλους. Αρχίζουν οι διασταυρώσεις εισοδημάτων δαπανών από την ΑΔΕ. Από κόσκινο όσοι δήλωσαν εισοδήματα χαμηλότερα από τα έξοδα που φάνηκε ότι έκαναν το χρόνο που πέρασε, συνεχίζονται οι έλεγχοι και σε τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήματα, ενοικιάσεις, δύο ταχύ σκαφών. Το έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ, ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
0: Πριν γίνει η αυτοψία, πριν πάνε εκεί οι εφοριακοί, έχουν ήδη κάνει την ανάλυση τους. Επόμενο θέμα, τι λένε Τούρκοι αναλυτές για τα σχέδια της Άγκυρας σε αυτό τον χάρτη των προκλήσεων. Επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση.
2: Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ που έχουμε η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και για έναν ακόμα λόγο, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν παράγεται κάποιο ένομο αποτέλεσμα ως προς τα διεθνή ύδατα και ως προς τα ελληνικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας.
0: Και μερικές φορές πραγματικά η εφευρετικότητα των απατεώνων είναι ασύλληπτη. Όπως και η ίδια από ό,τι φαίνεται. Πήρα τηλέφωνο μια ηλικιωμένη γυναίκα, την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν τους δώσει όσα χρήματα έχει στο σπίτι της. Η γυναίκα σε πρώτη φάση φοβήθηκε. Έκλεισε το τηλέφωνο στον απατεώνα που της τηλεφώνησε και λίγο μετά ακολούθησε ένα δεύτερο τηλεφώνημα.
4: Η ηλικιωμένη μάζεψε 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα έβαλε σε μία μαύρη σακούλα και πήγε η γυναίκα και τα άφησε κάτω από έναν κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια πέρασαν οι δράστες, πήραν τη σακούλα.
0: Εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, προσέξτε αυτή τη φορά. Δηλαδή πρώτοι ήταν οι εγκληματίες και μετά την πήραν τηλέφωνο ότι και καλά είμαστε αστυνομικοί να σε προστατεύσουμε και έτσι την έπεισαν. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπιουλάη έχει την αρχισυνταξία. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και φαίνεται να υπάρχει μια ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν εάν είναι ρεαλιστικές οι απειλές, οι νέες απειλές που εκτοξεύουν οι Ιρανοί, αυτή τη φορά όχι εναντίον των Αμερικανών, όχι εναντίον των Ισραηλινών, αλλά εναντίον της Ευρώπης. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Ισακ.
5: Καλό μεσημέρι, ναι. Ένα σενάριο που ουσιαστικά φέρνει τον πόλεμο πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Και δεν ξέρουμε, Σπύρο, μπορεί να είναι ένα στρατηγικό τέχνασμα της Τεχεράνης για να πιέσει καταστάσεις, να επικοινωνήσει τι θα μπορούσε να κάνει, ή αν πραγματικά είναι ένα σχέδιο που έχει τεθεί επιτάπητος και βρίσκεται στην διαδικασία της επόμενης φάσης της σύγκρουσης.
0: Πάντως, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτό εντάσσεται στο σχεδιασμό στην παρούσα χρονική στιγμή του Ιράν, το Ιράν από την πρώτη κιόλας, από την πρώτη ώρα των εχθροπραξιών, έδειξε πως θέλει να διευρύνει το χάρτη του πολέμου. Άρχισε να χτυπάει γειτονικά του κράτη, άρχισε να εκτοξεύει ντρόνς, άρχισε να εκτοξεύει πυράβλους σε χώρους του κόλπου, δηλαδή ήθελε να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες. Και μην ξεχνάμε, ακόμα και στην Τουρκία επιτέθηκε με βαλιστικούς.
5: Αυτή ήταν η στρατηγική του, να κάνει τον πόλεμο πολύ ακριβό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του στην περιοχή. Και τώρα φαίνεται ότι θέλει να περάσει σε μία άλλη φάση. Είναι ένα δημοσίευμα λοιπόν των Financial Times, επικαλείται πηγές από το Ιράν, ανώτατους αξιωματούχους, οι οποίοι λοιπόν αναφέρουν πως το στρατιωτικό καθεστώς στο Ιράν εξετάζει ακόμη και επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρίσκεται η νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναφέρεται ρητά σε αυτές τις πληροφορίες ότι στο κάνδρο βρίσκεται η Κύπρος, εκεί όπου υπάρχουν οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Το ακροτήρι, να θυμίσουμε, Σπύρο, έχει ήδη δεχθεί επίθεση με drones, έτσι να το πούμε. Τον Μάρτιο είχε γίνει αυτή η επίθεση, δείχνοντας ότι η απειλή δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητικά σενάρια. Στο επίκεντρο επίσης η Βουλγαρία, εκεί όπου πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίθηκε η χρήση της αεροπορικής βάσης του Μπέσμερ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, και η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει και με επίσημα κανάλια ότι η αξιοποίηση ευρωπαϊκού εδάφους για επιχειρήσεις εναντίον της θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες. Τώρα, Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη, το δημοσίευμα αναφέρει τις συγκεκριμένες χώρες.
5: Σωστά.
0: Στην Ελλάδα, επειδή διαθέτουμε αμερικανικές βάσεις, δεν την
5: Όχι.
0: έχει.
5: Μάλιστα. Δεν το αναφέρει ρητός, δεν αναφέρει τη χώρα μας. Αναφέρει νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Και μετά,
5: ότι αυτός είναι μια στοχοποίηση. Και δύο παραδείγματα, την Κύπρο και την Βουλγαρία. Ναι. Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη θεωρείται σπήρο υπακτή, αλλά περιορισμένη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυράβλους μέσου βεληνικούς εναντίον στόχων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη. Όμως αναλυτές θεωρούν πιθανότερη την αξιοποίηση συμμάχων και ενοπλών οργανώσεων στην περιοχή, δορυφόρων του Ιράν. Γιατί να ανοίξει ένα τέτοιο μέτωπο η Τεχεράνη, αν θέλεις? Αυτό προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε από τη στιγμή που βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Ο βασικός στόχος πιθανότατα θα ήταν αποτρεπτικός, να αυξήσει δραματικά αυτό το κόστος μιας νέας αμερικανικής επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα να πιέσει και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην διαθέσουν βάσεις και υποδομές για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αν όμως αυτή η στρατηγική περνούσε από τα σχέδια στην πράξη, ο πόλεμος σίγουρα θα έπαβε πλέον να περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος θα μετατρέπονταν λοιπόν σε πιθανούς στόχους, θα άνοιγε ένα νέο μέτωπο και θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο μιας πολύ ευρύτερης διεθνούς εμπλοκής.
0: Τη στιγμή που μοιάζει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς και Ιράν να είναι σε ένα επίπεδο απειλών, ρητορικής.
5: Μοιάζει ρητορικής, ο οποίος όμως βλέπουμε αυξάνεται κάθε 24ωρο που περνά. Μοιάζει εκεί η κατάσταση και δεν είναι κλισέ ότι η κατάσταση είναι πλέον σε ένα τεντωμένο σκηνί. Και αν μου επιτρέπεις μια παράμετρο όσον αφορά το προηγούμενο δημοσίευμα. Θέλω να θυμηθούμε πως τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα, το Ιράν έχει αναβαθμίσει σε θέσεις κλειδιά την ηγεσία του. Έχει αλλάξει κορυφαία στελέχη σε πολύ κρίσιμους οργανισμούς. Έχει αλλάξει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, έχει αλλάξει τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, έχει αλλάξει τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, που είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας. Ουσιαστικά είναι ο επόμενος που αποφασίζει μετά τον νότατο άρχοντα. Και στη θέση του Σπύρο έχει βάλει πολύ πιο σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους. Ανθρώπους και που τον προηγούμενο καιρό, αλλά και τώρα, επικαλούνται την ανάγκη να κλιμακωθεί η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι να βρεθεί μια λύση. Να σου πω χαρακτηριστικά, και στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει έτσι μια πρόταση, πως αν δεν μπορείτε εσείς οι Αμερικανοί να τα βρείτε με τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο να θυμίσουμε του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις διαπραγματεύσεις, τότε μην μας κάνετε τον τρελό, γιατί είμαστε πιο τρελοί από εσάς. Αναφέροντας πως ο επόμενος μετά τον Γκαλιμπάφ είναι ο Μαχμούτ Ρεζάι, που είναι πλέον ο πολύ στενός συνεργάτης του ανώτατου άρχοντα, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
0: Αναδιάταξη στην ηγεσία των Ιρανών.
5: Βεβαίως.
0: Και αναδιοργάνωση σε ό,τι αφορά και το πλουστάσιό του. Έχουν δει πληροφορίες στο φως δημοσιότητας που λένε ότι αυτό το χρονικό διάστημα οι Ιρανοί δεν μένουν με κατεβασμένα τα χέρια. Προσπαθούν να αναπληρώσουν τα πυρομαχικά τα οποία ξόδεψαν στις
5: επιχειρήσεις. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι το πιο εντυπωσιακό τους χτύπημα, σε εισαγωγικά, ήταν ένα χτύπημα που έγινε τον προηγούμενο μήνα στην Ιορδανία, σε αμερικανική στρατιωτική βάση, εκεί όπου είχαμε και τρεις Αμερικανούς νεκρούς, να θυμίσουμε, και είναι μια απόδειξη ότι μπορούν να χτυπήσουν ακόμη και προστατευόμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να προκαλέσουν έτσι και θανατηφόρα πλήγματα.
0: Ναι. Τώρα, οι χάρτες που απεικονίζουν τα στενά του Ορμούς, νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να τους εντάξουμε σε ένα...
5: Ναι.
0: Σε μια τακτική Τραμπ που αρέσκεται.
5: Αν μου επιτρέπεις, θα μπορούσε να ακουστεί απλώς ως μια ακόμη υπερβολή μέσα στην ένταση του Ιράν. Το είχε ξαναζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από μια εβδομάδα. Χθες το είδαμε και σε απεικόνηση, σε ένα tweet που ανέβασε στο Truth Social τη σχετική ανάρτηση, εμφανίζοντας τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Μόνο που αξίζει λίγο να παραμείνουμε στο κομμάτι, και αν ανοίγαμε έναν χάρτη αυτή τη στιγμή, Σπύρο, θα βλέπαμε ότι από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για περιοχές που θεωρεί ότι θα έπρεπε να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πραγματικά δημοσιογραφικά μας χτύπησε έτσι ένα καμπανάκι να θυμηθούμε λίγο. Και αν μου επιτρέπεις, να θυμηθούμε πρώτα τη Γρυλανδία.
0: Η Γρυλανδία,
5: έτσι, το τεράστιο αυτό νησί της Αρκτικής, που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, μεγάλη στρατηγική σημασία. Ο Τραμπ το έχει πει ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Τη διόργα του Παναμά, Mm-hmm. Το έχει πει σε ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες. Τον Καναδά, να σου θυμίσω, που ήθελε να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο, το έχει αναφέρει πολλές φορές να το καταλάβουμε να γίνει αμερικανικό έδαφος. Και αφήνω εκτός τη Βενεζουέλα, αφήνω εκτός την Κούβα. Είναι πολλές οι περιοχές που ο Αμερικανός Πρόεδρος
0: θέλει να τις βάψει με την αμερικανική σημαία, το πάρτι να βάλει.
5: Και όχι μόνο ως διπλωματία, αλλά και ως στρατιωτική έτσι, παρουσία. Άρα νησιά, διόρυγες, λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους. Δεν δείχνει μόνο μια δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου, δείχνει και ένα στρατηγικό σχέδιο, να μου επιτρέψει.
0: Και το πώς βλέπει τα πράγματα ο Πρόεδρος.
5: Ναι. Ο Πρόεδρος το βλέπει έτσι, απλώς για να επανέλθουμε λιγάκι στο Ιράν, οι αγορές το βλέπουν και λίγο διαφορετικά.
0: Εκεί βλέπουμε να έχει φύγει πια, είναι σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια.
5: Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, έτσι, καθώς και ξανεμίζονται αυτές οι ελπίδες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δεν βλέπουμε καν καμία συνομιλία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και τα δύο συμβόλαια, και του Μπρεντ και του Αμερικανικού Αργού, κινούνται το πρώτο πάνω από τα 90-80, πριν προς το στούντιο εκεί βρισκόμασταν, το Αμερικανικό στα επίπεδα εκεί στο 85-70.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή με τις απειλές των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις πλέον, σε ευρωπαϊκό έδαφος, αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και όχι σε χώρες του κόλπου, και όλη αυτή την κατάσταση να πυροδοτεί νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Μάλιστα, αυτό αρχίζει να καταγράφεται και στο ταμπλό με τον κόσμο, τους πολίτες να το έχουν παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες και να λένε
6: αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.
7: Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Όλοι μας.
8: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει τσέπη.
9: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Και όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει το ρεπορτάζ για ακόμη μια ημέρα. Γεια σου Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και όπως ακούσατε υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, είναι η αλήθεια από τις ανεβασμένες τιμές.
0: Το λιγότερο είναι δυσαρέσκεια, αν και θα συνεχίσουμε λίγο, μπορεί και να σε διακόψω όμως, γιατί η γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Μέρη, συνέχισε και...
10: Με ακούς? Θα...
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
10: Ωραία,
0: τώρα πολύ
10: τέλεια,
0: καλύτερα.
10: Τέλεια. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στον κόσμο, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, οι τιμές του αργού πετρελαίου βρίσκονται και πάλι σε αυξητική τροχιά. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ξεκινήσαμε από τα 88 δολάρια το βαρέλι. Χθες μιλούσαμε για 90. Σήμερα, πριν από 5 λεπτά που κοίταξα, είδα πως ήταν στα 91,90. Δηλαδή, όσο πάει και ανεβαίνεται. Ναι. Και αυτό λογικά θα αποτυπωθεί και στην Αγγλία, θα αποτυπωθεί στην βενζίνη που βάζουμε και στο πετρέλαιο που βάζουν όλοι στα αυτοκίνητά τους. Όσο πάει, τέλος πάντων, υπάρχει μια δυσκολία, γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, στην Αθήνα, αν συγκρίνουμε με όλες τις υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα, οι τιμές είναι πιο χαμηλές, είναι το κέντρο, είναι το λογικό. Η αμόλυβδη είναι στο 1,98. Το είδαμε και παραπάνω, το είδαμε και 1,99, το είδαμε και 2. Είναι περίπου στα 2 ευρώ.
0: Ναι, στα νησιά είναι εκεί που φέρνει το πράγμα.
10: Είναι. Εκεί τσιμπάει αρκετά, η αλήθεια είναι. Μπορεί να είναι από 2,20, 2,30, μπορεί να φτάνει και τα 2,5 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Τώρα, άνθρωποι της αγοράς λένε, θα ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.
11: Την Παρασκευή, αν θέλετε, έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι, 88,5 περίπου. Σήμερα ξεκίνησαν από τα 88,5 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 90,5 με ανωδική πορεία. Αυτό είναι το ανησυχητικό, που θα ξεκινήσει πάλι μια νέα αύξηση τη εβδομάδα που μας έρχεται. Η άγονη γραμμή της χιωτικής μας Ελλάδος βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ. Τόσο η αμόλυβδη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης εκεί βρίσκεται. Η πυρωτική Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα 2,20, 2,30 ανάλογα το πόσο επιβάρυνση έχει με το μεταφορικό κόστος.
0: Και ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, ακούσαμε τον κύριο Ασμάτογλου. Ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
12: Βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent.
0: Αυτή είναι και η οικονομική διάσταση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Θα επιστρέψουμε στο γεωπολιτικό σκέλος, γιατί αυτές οι απειλές των Ιρανών αντιμετωπίζονται πλέον από τις αρχές ασφαλείας των χωρών της Ευρώπης με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Ναι, γιατί πρόκειται για έναν σχεδιασμό με δεδομένες μεταβλητές που υπάρχουν σε αυτή την γεωπολιτική εξίσωση. Όλος ο σχεδιασμός τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν, και ειδικά μετά την αποκάλυψη των Financial Times για πιθανά ιρανικά πλήγματα σε στόχους στην Ευρώπη, η Αθήνα θωρακίζει κρίσιμα σημεία και κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές της. Πληροφορούμαστε από αξιοπιστές πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι είναι υπό εξέταση η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μια κίνηση σπύρο η οποία έχει προφανή στόχευση, δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της άμυνας της Σούντας, του αεροπλανοφόρου του Αιγαίου, μια βάση με πολύ έντονο ελληνικό αλλά και αμερικανικό ενδιαφέρον, θα πούμε. Τώρα ο ελληνικός αμυντικός σχεδιασμός απλώνεται από τη Βουλγαρία έως και την Κύπρο, διότι στην περίπτωση της γειτονικής χώρας, στη Βουλγαρία, υπάρχει ήδη προηγούμενο, κατά την έναρξη της κρίσης δηλαδή, η Ελλάδα είχε παράσχει ανάλογη συνδρομή και όπως μας λένε οι ίδιες πηγές ενημέρωσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εάν η Σόφια με συγχωρεί τη εκ νέου κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κησία και προφανώς θα παρασκευθεί η σχετική συνδρομή ταυτοχρόνως. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ενισχυμένη ελληνική παρουσία με 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 αλλά και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς.
0: Και ήταν κάτι, δηλαδή οι κινήσεις που έκανε η Αθήνα στις πρώτες ημέρες του πολέμου, που έδειξε ότι διαθέτει μια ομπρέλα, μια συστήματα εράμινας ικανά να αποτρέψουν επιθέσεις, ήταν κάτι που ανέβασε τη χώρα σε εκείνη την περίοδο σε ό,τι αφορά το δίκτυο ετοιμότητας με τις φρεγάτες στην Κύπρο, με τα F-16, σε αντίθεση με την Τουρκία, που έψαχνε να βρει συστήματα εράμινας να προστατευθεί από τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευε το Ιράν. Θυμάσαι τότε.
13: Δεν θα μπορούσα να το θέσει πιο ολοκληρωμένα, διότι την ώρα που η Αθήνα όντως
0: προστάτευε χώρες συμμάχους, η Τουρκία
13: απεδείκνυε στο πεδίο τα επιχειρησιακά μήκη και πλάτη των δυνατοτήτων που έχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Η Άγκυρα με την πολύ βαριά πολεμική μηχανή είχε προφανέστατα μεγάλες τρύπες, όπως λέγεται τότε, και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, στην ομπρέλα της αεράμινας.
0: Σε πήγα στην Τουρκία, Γιώργο, γιατί μαθαίνουμε, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει, για επικοινωνίες που έχουν πυκνώσει μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, στο ανώτατο μάλιστα επίπεδο, για την ηλεκτρική διασύνδεση.
13: Ναι, διότι με βάση και τις εξελίξεις των προηγούμενων 24 ώρων, τα θαλάσσια πάρκα στην ανάγνωση που γίνεται από την ελληνική διπλωματία μοιάζουν ως προειδοποιητική βολή, και το καλό δύο Ελλάδας-Κύπρου θεωρείται και βάσιμο ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα. Αλλά με δεδομένη την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού της Meridiam, που έχει αλλάξει
0: μπαίνει,
13: το περίπτωμα.
0: Μπαίνει πολύ δυνατά και η Γαλλία τώρα.
13: Εξού και το μήνυμα που εστάλει και από κυπριακά χείλη, δηλαδή στην παρέμβασή του στο Open, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, είναι σαφής ότι εάν και εφόσον η Τουρκία επιχειρήσει να αντιδράσει στο πεδίο, αυτή θα είναι μια κίνηση η οποία θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρίσιου. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο προτάσατε αυτή τη στιγμή, έστω και προκαταβολικά, έστω και προληπτικά, είναι να δημιουργηθεί χώρος στη διπλωματία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε ο Γιώργος στον κύριο Λετιμπιώτη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε στο Open.
14: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
0: Και ο κύριος Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, νομικός, διεθνολόγος, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
15: Ώστερο μας έχει συνηθίσει η Άγκυρα σε φραστικές εξάρσεις, σε κάποιες ανακοινώσεις, σε την έκδοση χαρτών. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι με μια εσωτερική διοικητική πράξη προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις, να δημιουργήσει δικαιώματα εκεί που δεν έχει δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τα αφήσει αυτό να περάσει έτσι. Άρα προβλέπεται ένα εκ των πραγμάτων θερμό φθινόπωρο.
0: Στα της οικονομίας τώρα έχουν αρχίσει οι διασταυρώσεις, οι έλεγχοι από την ΑΔΕ των φορολογικών δηλώσεων και στο στόχαστρο βρίσκονται εκείνες οι δηλώσεις που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε ό,τι αφορά έσοδα-έξοδα, δηλαδή φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει χαμηλό εισόδημα αλλά μέσα από τα εργαλεία πια που διαθέτει η ΑΔΕ, βλέπει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις υπέρογγες δαπάνες που έχουν κάνει μέσα σε αυτό το χρόνο οι φορολογούμενοι. Οπότε εκεί αρχίζει το ψάξιμο. Το πραγματικό ψάξιμο γίνεται φύλο και φθερό κάθε οικονομικό στοιχείο του φορολογούμενου. Μην τα λέω εγώ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
5: Με πρωταγωνιστή πλέον την τεχνολογία, εδώ έχει μπει το AI, έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Έχουν μπει οι αλγόριθμοι, οι οποίοι βάζουν ακριβώς τα μοντέλα αυτά που είπες, τι έχεις δηλώσει ότι έχεις εισπράξει, την ίδια στιγμή όμως τι φαίνεται ότι δαπανάς και από αυτά που έχεις δηλώσει, αλλά και από αυτά που κατέχεις, από αυτά τα οποία...
0: Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ναι.
5: Ναι, για κάθε τι που έχεις κάτι, ναι, ναι. Πληρώνεις για τη συντήρησή του, για τη χρήση του, για την ανάπτυξή του, για τη βελτίωσή του, για το... Και έτσι λοιπόν μπαίνουν, εξετάζονται στοιχεία που προέρχονται από επενδύσεις, από πιστωτικές κάρτες, από θηρίδες, από λογαριασμούς πληρωμών, από προπληρωμένες κάρτες, από ηλεκτρονικά πορτοφόλια και όλα αυτά... προκειμένου να αναζητηθούν...
0: Συγγνώμη Κωνσταντίνε, έχει τη δυνατότητα η ΑΔΕ να βλέπει κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη σου πλέον.
5: Ναι, και αν σκεφτείς ότι ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή, όταν μου λες λέει wallet, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ναι, προπληρωμένες.
5: Κάτι που δίνεις στο παιδί σου. Όντως, όλα αυτά.
0: Μέσω Άιρις, τα πάντα.
5: Μέσω Άιρις, πληρωμένες.
0: Οτιδήποτε δεν είναι σε μετρητό, έχει όντως, την δυνατότητα όντως, να το εντοπίσει.
5: Να το εντοπίσει. Και με αυτή την λογική, λοιπόν. Αναζητώντα δήλωτα εισοδήματα, δικαιολόγητες αυξήσεις περιουσίες, αποκλήσεις. Για τον, προκειμένου να δουν και να εντοπίσουν τις ύποπτες περιπτώσεις. Ναι. Τώρα, τα στοιχεία δεν έρχονται μόνο από τις φορολογικές δηλώσεις, έρχονται από τις τράπεζες, από εργοδότες, από ασφαλιστικά ταμεία, διότι και εκείνοι δηλώνουν, ναι, και εκείνοι εμφανίζουν οι επιχειρήσεις, ας πούμε, που καταβάλουν μισθούς, οι δημόσιοι φορείς. Όλα αυτά μπαίνουν λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Το λέγεται σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προς αύξησης περιουσίας. Yeah. Είναι γνωστό και ως Bank Account Nexus Cross-Check Application. Έχει ένα παράξενο αρχικό, BankCap με δύο P. Yeah. Ας το πούμε στο ελληνικό, yeah, σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προς αύξησης περιουσίας.
0: Βάζουν αυτά τα στοιχεία του Δαυλού, βάζουν και του Μάλι. Βλέπουν ότι ο Δαυλός δηλώνει χαμηλό εισόδημα, ενώ βλέπουμε έχει κάνει διακοπάρες, έχει αγοράσει αυτοκίνητο, αγόρασε και ένα σπίτι. Θα σε φωνάξουν, θα σε τιμήσουν.
5: Θα πάρουν τα στοιχεία του ΣΚΑΕ που σου έχει δώσει το μισθό σου. Μια άλλη επιχείρηση μπορεί να έχει. Τα ενίκια τα οποία μπορεί να δηλώνεις να εισπράττεις. Τι πληρώνεις για ενίκιο διότι
0: εσύ δηλώνεις. Στην τράπεζα.
5: Θα μπορούσε, όταν πια βγει η εντολή ελέγχου, θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Άλλωστε θα πρέπει μέσα σε 2 ημέρες να έχεις δώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τα απαραίτητα αρχεία εντός 2 εργάσιμων ημερών και γι' αυτό, επειδή το είπες, και μπαίνουν στο στόχαστρο. Κανείς δεν ξέρει τι μπαίνει στο στόχαστρο. Αυτά πια, επειδή ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρεις, ναι, ποιος θα βρεθεί στο στόχαστρο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, δεν είναι μια κατηγορία ανθρώπων, δεν έχει να κάνει με το αν είσαι μισθωτός.
0: Πιάνουν πολλές παραμέτρους και βγάζουν τις κατηγορίες εκείνες που πρέπει να ελεγχθούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν με τους ελέγχους που θα αρχίσουν τώρα να γίνονται, γιατί τώρα τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις ουσιαστικά. Οπότε μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση των ελέγχων, να δουν αν αυτές οι δηλώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικούς όρους ζωής. Ο κ. Φραγκιαδάκης ήταν στην ΕΡΤ, είναι φοροτεχνικός, μίλησε για ένα άλλο επίπεδο ελέγχων, αυτών που γίνονται σε κυρίως τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
16: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήμματα ενοικιάσεις, γεωταχής σκαφών. Το έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ, ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο. Είναι υποδιερεύνηση τα αίτια του δυστυχήματος για το τι έγινε στη Σύφνο. Ωστόσο, γίνεται μία έρευνα για τον τύπο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό των ελικοπτέρων, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
17: Ναι, υπάρχει και μια οδηγία από χθες από την αρχή πολιτικής αεροπορίας που καλεί ουσιαστικά σε όλα αυτά τα ελικόπτερα τέτοιου τύπου Bell 206 να γίνει ένας έλεγχος που αφορά το ουραίο στροφείο και αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, γιατί αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται στα βίντεο που βλέπουμε και εμείς να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα ακριβώς πριν τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα κατευθυνθούν και οι έρευνες. Αυτό μας λένε και αρμόδια αξιωματικοί, ότι μιλάμε για μηχανική βλάβη με βάση τα οπτικά ντοκουμέντα. Προφανώς υπάρχει μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Υπάρχουν διορισμένοι πραγματογνώμονες που συντάσσουν αυτή την έκθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχοντας πραγματοποιήσει και αυτοψίες στο σημείο της συντριβής, όπου φυλάσσεται ο χώρος και παραμένουν τμήματα του ελικοπτέρου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, υπάρχουν και άλλες έρευνες παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης που έχουν αναλάβει οι αστυνομικές υπηρεσίες, του όχι μόνο της ΣΥΦΝΟΥ, αλλά και έχουν και από εδώ από την Αττική πιο κεντρικά μεταβεί αστυνομικοί, και αφορούν λήψη καταθέσεων. Ήδη έχουν τρέξει σε ένα σημαντικό μέρος αυτές οι καταθέσεις που πρέπει να ληφθούν. Εξετάζονται τώρα και συγκεντρώνονται έγγραφα που μπορεί να αφορούν από το σχέδιο πτήσης, τις καταγραφές συνομιλιών, τη συντήρηση, την πιστοποίηση της εταιρείας. Για να κάνει αυτές τις συντηρήσεις. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί και συγκεντρώνονται.
0: Αλλά σε πρώτη φάση, λες, επειδή το βίντεο το έχουμε δει όλοι, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά βλέπουμε ένα ελικόπτερο να γυρίζει γύρω-γύρω και μετά να πέφτει στο έδαφος, και λένε οι ειδικοί ότι αυτή η συμπεριφορά ταιριάζει υποδηλώνει με απώλεια ή πρόβλημα στο στροφείο που βρίσκεται στην
17: στο ουρά. Πίσω μέρος στην ουρά του ελικόπτερου. Και βέβαια αναμένεται λοιπόν να γίνει αυτή, να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τους διορισμένους πραγματογνώμονες, ναι, θα είναι αυτή η οποία θα έχει και ανακριτική ισχύ, γιατί έχουμε πει και ότι θα υπάρχει έρευνα από τον νέο Δασά.
18: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
19: Sky 100,3.
18: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
20: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
21: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
22: Κινητό 6936-7737-77.
23: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
24: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
18: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
25: 24 ώρες μαζί σας.
26: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Και των αποτελεσμάτων των συνοπιών έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στη Σαλαμίνα, από την Πυρκαγιά στα Περιστέρια και στα Σελήνια. 22 κτίρια ελέγχθησαν, 7 πράσινα μπορούν να κατοικήσουν οι ιδιοκτήτες τους, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αυτοψίας που έγινε στη Σαλαμίνα. Τώρα, σε επίπεδο ερευνών και συλλήψεων, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, όπως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Η Κάτια Νιάκαρη, γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι, και μπορούμε να
1: να πούμε ότι φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε αρκετές συλλήψεις σε πάρα πολύ άμεσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που εκδηλώνονται οι πυρκαγιές. Τώρα να σας πω για δύο ακόμα συλλήψεις που είχαμε στις 17 και στις 18 Αυγούστου. Η πρώτη αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 7 το απόγευμα στις 17 Αυγούστου στα Τρίκαλα. Τα στελέχη της Δεύτερης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου για την πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Ο 46χρονος φέρεται να ευθύνεται για δύο ακόμα πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Η δεύτερη σύλληψη είναι ενός 47χρονου για την φωτιά στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, καθώς ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε σε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 6.600 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι για το τριπλό μέτωπο χθες στο Βόλο εξετάζεται η περίπτωση εμπρισμού και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει κάποιο βίντεο το οποίο αναλύεται με κινήσεις ατόμου που χαρακτηρίζεται ύποπτο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας διδάκτρια, για τις συλλήψεις που συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Δυστυχώς, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι από αμέλεια. Θα πάμε στην Πάτρα, θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου για μία απάτη που πραγματικά δείχνει το σε τι επίπεδο πια κινούνται αυτοί οι επιτίδοι προκειμένου να εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους αλλά και όχι μόνο. Έχει συμβεί κάτι λοιπόν που ξεπερνά τη φαντασία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καταγράφουμε μία ακόμη περίπτωση απάτης στην Αχαΐα, συγκεκριμένα στην Πάτρα, με μία 99χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα. Την Τρίτη το μεσημέρι, άγνωστος της τηλεφώνησε και της είπε ότι θα πρέπει να της δώσει ό,τι έχει μετρητά χρήματα, μετρητά κοσμήματα τη μαλφή, διαφορετικά θα τη σκότωνε. Έκλεισε το τηλέφωνο.
0: Θα τη σκότωνε, δηλαδή την απείλησε να τη σκοτώσει. Της λέει, αν δεν μου τα δώσει, θα σε σκοτώσω, Ναι.
2: Θα σε σκοτώσω. Η γυναίκα δεν έδωσε σωστά, γιατί φαίνεται να έχει κλείσει το τηλέφωνο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Αμέσως μετά της τηλεφωνεί, έχετε δεύτερο τηλεφώνημα. Και τις λένε πως είμαστε από την αστυνομία, έχουμε εντοπίσει και παρακολουθούμε τη σπήρα που εξαπατάει ηλικιωμένους και θα πρέπει να συγκεντρώσεις μέσα σε μια σακούλα τα χρήματά σου, τα κοσμήματά σου, του μαλλιού, ότι υπάρχει αξία εδώ στο σπίτι, να τα βγάλεις και να τα αφήσεις κάτω από τον κάδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε προστατεύσουμε. Δυστυχώς η γυναίκα πτήστηκε, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να χάσει οι οικονομίες και αντικείμενα δικά της πολύτιμα μιας ζωής. Ναι. Είναι μία από τις καινούργιες περιπτώσεις που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι συνεχώς βρίσκουν...
0: Βρίσκουν νέους τρόπους γιατί μαθαίνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μαθαίνονται, οπότε βρίσκουν κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που έκαναν, δηλαδή τη μια να την πάρουν τηλέφωνο να της πούνε ότι θα τη σκοτώσουμε και την άλλη να την πάρουν τηλέφωνο να της λένε είμαστε η αστυνομία, εμείς θέλουμε να σε προστατεύσουμε και για να πιάσουμε τους απατεώνες, βγάλ τα έξω να τους πιάσουμε στα πράσα. Και η γυναίκα την πάτησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για αυτή την περίπτωση απάτης από τις πολλές, πάρα πολλές που χρησιμοποιούν. Και τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα μας βοηθήσει ο επικεφάλης του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Βρισκόμαστε στην τελευταία ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός σκοπεύει, έχει ένα σχέδιο όπως έχει εκπονηθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είναι μια τάξη η οποία θα δώσει βάρος, το έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, αλλά να πιάσει όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας και μάλιστα ότι θα υπάρχουν και κάποια μέτρα έκπληξη. Έχει δεσμεύσει και τους συνεργάτες ο Πρωθυπουργός, ώστε να μην διαρρεύσει τίποτα. Να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης σε αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λίγες ημέρες πριν ανεβαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και εδώ έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, διαβάζω στην Καθημερινή, το περίγραμμα. Ανεβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς να το πω, στρώνοντας το χαλί, το δρόμο με ένα ντοκιμάντερ.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, για βάλτα μου τώρα εσύ, εγώ...
5: Έχει
3: κοιτάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό κομμάτι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό καταλαβαίνουμε από όλες τις ενέργειές του. Και αυτή η πολιτική καμπάνια που κάνει με το πολιτικό ντοκιμαντέρ, όπως λένε και οι συνεργάτες, δεν είναι κατά τα συμβατικά πρότυπα. Οπότε σήμερα είχαμε αυτό το πρώτο μέρος.
0: Καταρχάς, τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό, Άντωνη?
3: Είναι ένα μικρό απόσπασμα που αφηγείται ο ίδιος και βλέπουμε διάφορες σκηνές, στιγμιότυπα από τη δράση του.
0: Σε ποιο χρόνο όμως, από τότε που ξεκίνησε, την τελευταία περίοδο?
3: Την τελευταία περίοδο.
0: Πηγαίνοντας για την Ελλάδα, να ιδρύσει το κόμμα, ας πούμε.
3: Ναι. Τα στιγμιότυπα δεν είναι παλιά.
0: Δεν είναι παρελθόν.
3: Όχι, δεν είναι παλιό. Όχι. Απλώς το έχει χωρίσει σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ήταν το πρόσημο της πολιτικής. Δεν είναι μεγάλο. Είναι 2,5 λεπτά μιλάει. Ντυμένο όλο με πλάνα. Έτσι, πολύ προσεγμένο αισθητικά. Δείχνει έναν άλλον χαρακτήρα. Λέγοντας ότι η πολιτική είναι όλα αυτά που ορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Το ζητούμενο είναι το πρόσημο της, αν θα αλλάξουμε, αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων. Και καταλήγει λέγοντας ότι πιστεύω, λέει, στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω στην πολιτική με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν. Θα υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι αύριο και θα υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι αύριο που θα είναι το πιο, θα έλεγα, ουσιαστικό και θα καταλήγει σε αυτά τα οποία θέλει να κάνει σε σχέση με το κόμμα.
0: Προφανώς και αυτό δεν εντάσσεται. Εσύ το γνωρίζεις, το ξέρεις καλύτερα, μπορείς να το εκτιμήσεις. Νομίζω ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική που την είδαμε μέσα στον Αύγουστο με τις συνεντεύξεις που έβγαιναν κομμάτι-κομμάτι.
3: Ναι,
0: τώρα το ντοκιμαντέρ κομμάτι-κομμάτι. Η Θεσσαλονίκη πάει νωρίς.
3: Πριν αυτή κομμάτι-κομμάτι σε δύο δόσεις, 2 και 9.
0: Μπράβο.
3: Ναι.
0: Δύο δόσεις τέτοια της Θεσσαλονίκης. Όπου στη Θεσσαλονίκη θα δούμε ένα Τσίπρα με ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όπως έχει μείνει στην ιστορία.
3: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως λένε, είναι τεκμηριωμένο, είναι κοστολογημένο. Έχουν αναλυθεί κάποιοι άξονες σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τη φορολόγηση, τις αλλαγές που θέλει να κάνει, με τα παρατηρητήρια τιμών, με το Ταμείο Ανάκαμψης, την κριτική που έχει ασκήσει, τη στέγαση, το τέλος επιτιδέματος που έχει υποσχεθεί ότι θα το καταργήσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά αναμένουν να μπούμε σε ένα πλαίσιο κοστολογημένο, γιατί ξέρει ότι σε δύο μέρες μετά θα ανέβει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν σκέφτεται, επειδή ανεβαίνει νωρίς, δεν σκέφτεται πώς θα ακολουθήσει ένας Μητσοτάκης να του το αποδομήσει όλο αυτό.
3: Το σκέφτεται αυτό, άρα λοιπόν το στοίχημα είναι να είναι κοστολογημένο, αλλά σκέφτεται και το εξής. Να βρεθεί πρώτος, να το παρουσιάσει, πρώτος από το Μητσοτάκη και μετά. Και στις 9 Σεπτεμβρίου που θα δώσει συνέντευξη να επιστρέψει πρώτος από τον Ανδρουλάκη, όπου εκεί από τη Χαριλαίου Τουρκούπη τον κατηγορούν ότι αντιγράφει το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν επιχειρεί μια αντεπίθεση πριν καν το επιτεθούν οι άλλοι.
0: Επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ρεπορταζιακά το χώρο, στο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται μια επανεκκίνηση, ας το πούμε. Είδαμε την κυρία Δούρου να διαγράφει, να προειδοποιεί.
3: Είναι μια επίδειξη πυγμής από την κυρία Δούρου που δείχνει ότι θέλει αυτή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν από 12 που είναι τώρα, εκτός η κυρία Κασιμάτη, 11, εκτός η κυρία Γεροβασίλη, έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε από Δευτέρα, θα μείνουν στους 10. Αλλά εκεί που έμεινα πιο πολύ χθες είναι στην επισήμανσή της ότι μιλάει με ανεξάρτητους βουλευτές που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται κυρίως σε βουλευτές που φύγαν πριν, όχι τους τωρινούς, σε αυτούς που πήγαν στον Κασελάκη. Ποιοι έχουν απομείνει? Ο Αυλονίτης, η κυρία Πούλου και η κυρία Μάλαμα. Άρα έχει συνομιλήσει με αυτούς, μήπως και έρθουν πίσω. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Και επίσης, όπως λένε οι πληροφορίες, πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση και στις βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Πιστεύοντας πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους οι δύο θα πρέπει να είναι χωριστά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Και αυτό γιατί οι λόγοι μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν όμως τα πρόσωπα που δεν μπορούν να συνυπάρξουν.
3: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το ρεπορτάζ, για το πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση εν ώψη ΔΕΘ, όλα αυτά, εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ένα αρχητικό απόσπασμα από αυτό που σας είπε ο Αντώνης, δηλαδή από το ντοκιμαντέρ σε δόσεις που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω και στην πολιτική. Με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
0: Και με μουσική επένδυση, τα υπόλοιπα κομμάτια του ντοκιμαντέρ αύριο και μεθαύριο θα τα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει πληροφορίες για τη διαδικασία προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα καταζητούμενοι της Greek Mafia, βαριά ονόματα του υποκόσμου της Greek Mafia, που κρατούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μεταξύ των οποίων, Γιάννη, καλώς ήρθες, και καλώς κάποιο είναι. Όνομα που το βλέπουμε, το βλέπαμε να υπάρχει παντού, δηλαδή ό,τι και αν γινόταν ακούγαμε ένα συγκεκριμένο όνομα, ο Έντικ.
6: Είναι πάντως μια σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, μια διαπραγμάτευση σε διπλωματικό αλλά και δικαστικό επίπεδο με τις αρχές του Ντουμπάι, προκειμένου να εκδοθούν στην Ελλάδα δύο ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ένας είναι από την Γεωργία και ο άλλος από το Ουσμπεκιστάν. Θεωρούνται Έλληνες ομογενείς και είναι αρχηγικά μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως με επίκεντρο τη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Και η συγκεκριμένη οργάνωση, ωστόσο, κατηγορείται για μια σειρά από ανθρωποκτονίες και εκτελέσεις συμβολέων θανάτου σε βάρος στελεχών της Greek Mafia, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καφτούρος το 22, ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης το 2023 και ο Βαγγέλης Ζαμπούνης το 2024. Αυτά δικογραφικά τους αποδίδονται αυτές οι εκτελέσεις.
0: Το ίδιο διευθυντήριο έχει οργανώσει.
6: Ήταν η ίδια ομάδα. Το καιρό μια διαπραγμάτευση σε διπλωματικό αλλά και δικαστικό επίπεδο με τις αρχές του Ντουμπάι, προκειμένου να εκδοθούν στην Ελλάδα δύο ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ένας είναι από την Γεωργία και ο άλλος από το Ουσμπεκιστάν. Θεωρούνται Έλληνες ομογενείς και είναι αρχηγικά μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως με επίκεντρο τη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Και η συγκεκριμένη οργάνωση, ωστόσο, κατηγορείται για μια σειρά από ανθρωποκτονίες και εκτελέσεις συμβολέων θανάτου σε βάρος στελεχών της Greek Mafia, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καφτούρος το 22, ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης το 2023 και ο Βαγγέλης Ζαμπούνης το 2024. Αυτά δικογραφικά τους αποδίδονται αυτές οι εκτελέσεις.
0: Το ίδιο διευθυντήριο έχει οργανώσει.

0: για μια σειρά από ανθρωποκτονίες και εκτελέσεις συμβολέων θανάτου σε βάρος στελεχών της Greek Mafia, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καφτούρος το 22, ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης το 2023 και ο Βαγγέλης Ζαμπούνης το 2024. Αυτά δικογραφικά τους αποδίδονται αυτές οι εκτελέσεις.
1: Το ίδιο διευθυντήριο έχει οργανώσει.
0: Ήταν η ίδια ομάδα. Η ίδια ομάδα φέρεται και κατηγορείται ότι έχει εκτελέσει αυτά τα συμβόλαια θανάτου. Οι δύο, ο φερόμενος ως αρχηγός και το δεξί του χέρι, είχαν πάει στο Ντουμπάι, όπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, είχαν μεταφέρει ένα κομμάτι από τις δραστηριότητες τους, κυρίως ότι έχει να κάνει με το ξέπλυμα των χρημάτων που έβγαζαν από την παράνομη δραστηριότητά τους αρχικά στην Ελλάδα και μετέπειτα και στην Κύπρο. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν εδώ και περίπου ένα χρόνο τα διοκτικά στις αρχές του Ντουμπάι, ζητώντας τους να προχωρήσουν στη σύλληψή τους και την έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αυτό, να πούμε εδώ, ότι δεν υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης με το Ντουμπάι, και γι' αυτό το λόγο στα Εμιράτα συχνά πυκνά βλέπουμε να βρίσκουν καταφύγιο όχι μόνο Έλληνες ή ελληνικού ενδιαφέροντος μεγάλο κακοποιοί, αλλά διεθνείς μαφιόζοι, να τους ονομάσουμε έτσι. Αυτό που η τελευταία στροφή αυτού του θρίλερ, να το ονομάσουμε έτσι, ξεκινάει να εκτυλίσσεται περί τα μέσα Ιουνίου. Συλλαμβάνονται οι δύο, τίθενται σε ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με βραχιολάκι, και είναι σε ένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Οι ελληνικές αρχές επισήμως ενημερώθηκαν περίπου 1,5 μήνα μετά, δηλαδή αρχές Αυγούστου, ότι κρατούνται σε εκτέλεση των ενταλμάτων, και από εκεί και έπειτα έχει αρχίσει μια αλληλογραφία με τον ανώτατο δικαστή του Ντουμπάι και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έκδοση των δύο. Για τον μεν ένα, το δεξί χέρι, ας πούμε, στο νούμερο 2 στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι, 43 ετών, ο ανώτατος δικαστής του Ντουμπάι λέει ότι το ένταλμα κρίθηκε αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει, και θεωρούν και οι ελληνικές αρχές ότι επίκειται η έκδοσή του.
1: Γιατί για τους άλλους δεν έχει εκφράσει γνώμη ή έχει εκφράσει
0: αντιρρήσεις? Όχι, δεν έχει εκφράσει ακριβώς αντιρρήσεις, ζητά κάποιες διευκρινήσεις, και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ζητά στη διατύπωση του ελληνικού αιτήματος να υπάρχει η αναφορά στο αμοιβαία συνεργασίας, στην αρχή της αμοιβαιότητας. Και αυτό γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία προσδοκά και το Ντουμπάι να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές την έκδοση ανθρώπων που είναι δικού τους ενδιαφέροντος. Οπότε, σε σχέση με αυτό, υπάρχει
1: μια προϋπόθεση για να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά.
0: Εδώ φαίνεται πάντως, για να δώσουμε έτσι λίγο και τη μεγάλη εικόνα, ότι ενδεχομένως οι αρχές εκεί στο Εμιράτο φέρεται να έχουν διαφοροποιήσει λίγο την στάση τους σε σχέση με τη διαχείριση τέτοιων ενταλμάτων έκδοσης από χώρες της Δύσης, μιας και μόλις στις 9 Αυγούστου προχώρησαν στην έκδοση του Ντάνιελ Κίναχαν στην Ιρλανδία. Αυτός είχε περιγραφεί τότε στο Διεθνή Τύπο ως ο αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, της μαφίας στην Ιρλανδία, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο για 10 χρόνια στο Ντουμπάι και εκδόθηκε περιέργως. Οπότε ενδεχομένως καλά είναι τα χρήματα που μπορεί να έχουν οι...
1: Ίσως, ξέρεις, σκεφτόμουν, βεβαίως στο κομμάτι της γεωπολιτικής το σκεφτόμουν, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε αυτό το θέμα, ότι μπορεί να ευθύνεται και η περαιτέρω, όπως παρατηρούμε με αφορμή τα γεωπολιτικά, επαναλαμβάνω, περαιτέρω δυτικοποίηση των Εμμυράτων σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί και αυτό να είναι από το
0: και να είναι πιο ευάλωτη σε πιέσεις από διεθνείς αρχές και υπηρεσίες. Μπορεί να.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν, έχει πάρει και αυτή η υπόθεση το δρόμο της. Τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που αποδίδονται σε βαριά αμέλεια συμβαίνουν ή παραλίγο να συμβούν στους άδειους δρόμους της πόλης μας, τους άδειους δρόμους της Αθήνας τώρα τον Αύγουστο. Πάρα πολλά τα περιστατικά ήταν η 82χρονη η οποία οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα σε εθνική οδό στην Αθηνών Λαμίας, ήταν ένας οδηγός ταξί στο ύψος της Βούλας στη λεωφόρο Ποσειδώνας που έκανε αναστροφή, εγκληματική αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μια διαχρώμενη μοτοσυκλέτα.

0: Είναι όλα αυτά που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και επιβάλλουν και αυστηρότερους ελέγχους. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, ήταν στο Μέγκα.
1: Κάθε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο έχει δύο αιτίες. Η μία αφορά τον οδηγό, δηλαδή και την παραβατικότητα πιθανώς ή τη ελλείψη του οδηγού, και η άλλη πτυχή αφορά πάντα το σχεδιασμό του δρόμου. Οι επαρχιακοί δρόμοι είναι αυτοί που έχουν σήμερα το μεγάλο πρόβλημα και τα εντός των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν σε σημεία επικίνδυνα η πολιτεία να τοποθετήσει κόνους, κορίνες της τροχέας.
0: Αυτά είπε ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνηδης. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Ήταν στο Sky, στην τηλεόραση του Sky το πρωί και είπε:
2: μέχρι να προσαρμοστούμε και να βελτιώσουμε τις οδικές υποδομές και τις συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός πάντα ο οποίος θα έχει την προτεραιότητα στην πρόκληση ενός τροχαίου. Και να επισημάνουμε επίσης ότι κανένα τροχαίο δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα λαθών, αβελτηριών, παραλήψεων, είτε ειδικών μας, είτε της πολιτείας, είτε οποιοδήποτε άλλου.
0: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στο σκάμνι κάθεται ο κύριος Ζούκεμπεργκ, ο επικεφαλής, ο ιδρυτής της Meta. Είναι η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της πολλές πλατφόρμες, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε, και κυρίως νέοι άνθρωποι, το Instagram, το Facebook, με την κατηγορία ότι αυτές ακριβώς οι πλατφόρμες λειτουργούν με έναν τρόπο και τέτοιες τεχνικές που προκαλούν εθισμό στη χρήση τους, κάτι το οποίο μπορεί να, όχι μπορεί, είναι σίγουρα επικίνδυνο στη χρήση του από εφήβους. Προκαλεί πολλές διαταραχές, όπως λένε οι ειδικοί, ειδικά αν το παιδί είναι στην ανάπτυξή του. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι πάλι μαζί μας. Ισακ.
3: Μια από τις σημαντικότερες δίκες, όπως την χαρακτηρίζουν πλέον, που έχουν γίνει ποτέ για τα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα κοινωνικά δίκτυα, αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια. 29 αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε, όπως σωστά προανέφερες, το Facebook, το Instagram, τις πλατφόρμες που γνωρίζουμε, με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους όσο περισσότερο γίνεται μπροστά στην οθόνη. Στο επίκεντρο βρίσκονται πράγματα που όλοι γνωρίζουμε. Αν το περιγράψω, το ατελείωτο σκρολάρισμα. Ναι. Τα likes, αυτοί οι αλγόριθμοι που μας προτείνουν συνεχώς νέο περιεχόμενο. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta γνώριζε αυτούς τους κινδύνους για τους ανήλικους ειδικά χρήστες, ενώ την κατηγορούν και για παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ακόμη και της ηλικίας κάτω των 13 ετών. Χθες είχαμε την πρώτη ημέρα της δίκης. Εκεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας απορρίπτουν τις κατηγορίες περισκόπιμου εθισμού. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά υποστηρίζει ότι παρότι πολλές έρευνες συνδέουν αυτή την έντονη χρήση των social media με άγχος, με κατάθλιψη και με άλλες δυσκολίες στους εφήβους, δεν έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρει η εταιρεία, ότι τα social media από μόνα τους είναι η αιτία. Ιδιαίτερο ωστόσο βάρος, και σε αυτό επικεντρώθηκαν πολλά από τα διεθνή μέσα χθες, ήταν η κατάθεση του πρώην μηχανικού ασφάλειας της Meta, ο οποίος ανέφερε ότι η εταιρεία γνώριζε τις αδυναμίες στα αυτά τα μέτρα προστασίας των παιδιών. Σε μια δίκη που περιμένουμε να καταθέσει ακόμα και ο Μάρκ Ζάκεμπεργκ και ο επικεφαλής του Instagram, ο Άνταμ Μοσέρι, το διακύβευμα είναι τεράστιο. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η Meta έχει υποστηρίξει ότι στη χειρότερη περίπτωση πήρε τα πρόστιμα που ζητούν και 29 πολιτείες, θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ασύλληπτο.
3: Είναι όσο σχεδόν η χρηματιστηριακή αξίας ολόκληρης εταιρείας. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα χρήματα. Αν κριθεί υπεύθυνη εταιρεία, πρέπει να υποχρεωθεί να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών όπως τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν εντελώς η εικόνα του Facebook, του Instagram, όπως γνωρίζουμε τη χρήση τους. Μια δίκη η οποία αναμένεται να διαρκέσει 6 εβδομάδες. Οι ένορκοι θα δώσουν μια συμβουλευτική ετοιμιγορία, αλλά η τελική απόφαση για το αν η Meta φέρει ευθύνη θα λάβει τελικά η ομοσπονδιακή δικαστής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Ισακ Τριανταφυλλίδης, για τη δίκη που γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Αποστόλου, κυρία Κρυσταλία Αποστόλου, είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, πλατφόρμες και επιπτώσεις στα παιδιά.
4: Αλήθεια είναι ότι αυτές οι πλατφόρμες μας κρατούν σε διαρκή εγρήγορση. Είναι αυτό που λέμε, ότι περιμένουμε την ανταμοιβή, γρήγορη ροή πληροφοριών, συνεχείς ειδοποιήσεις. Το like για ένα παιδί δεν είναι το πάτημα ενός απλού κουμπιού. Το like σημαίνει ότι με αναγνωρίζουν, με βλέπουν, είμαι αποδεκτός, είμαι γνωστός. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο άγχος στα παιδιά, γιατί μέσα από αυτό κρίνεται η αξία του. Τα παιδιά στις μέρες μας δεν έχουν συγκριθούν με 5 συμμαθητές τους, με 5 φίλους. Συγκρίνονται με εκατομμύρια κόσμο.
0: Και η κυρία Βαρελά είναι δικηγόρος στην τηλεόραση επίσης του Sky, σε νομικό επίπεδο το σχόλιο της.
5: 30 πολιτείες στην Αμερική έχουν καταθέσει αγωγή προκειμένου να σταματήσει το ΜΕΤΑ να έχει αυτή την αντιμετώπιση όσον αφορά τα παιδιά. Υπάρχουν οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι υπάρχει ιδιωτικότητα που προστατεύεται η ιδιωτικότητα των παιδιών και άρα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομικό υπόβαθρο για την ευδοκίμηση αυτής της αγωγής.
0: Και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Παράταση των συνοριακών ελέγχων μέχρι τον Μάρτιο του 27, θέλει η Γερμανία. Και αντιδράσεις στη χώρα μετά τις δηλώσεις Μπενκβίρ για στοχευμένες εξοντώσεις Παλαιστινίων στη Γάζα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενκβίρ, προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία μετά τη δήλωσή του υπέρ στοχευμένων εξοντώσεων 30 έως 40 Παλαιστινίων κάθε βράδυ στη Γάζα. Η συμπρόεδρος των Πρασίνων, Φραντσίσκα Μπράτνερ, ζητά απαγόρευση εισόδου του στη Γερμανία. Ενώ ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Lars Klingbeil τάσεται υπέρ της εξέτασης ευρωπαϊκών κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει σε δήλωσή της στην Deutsche Welle ότι έχει ήδη προτείνει την ένταξη του Μπενκβίρ στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων στη Γερμανία, μάλιστα, Γιώζεφ Σούστερ, χαρακτήρισε τη δήλωση βαθιά ντροπιαστική και ανεύθυνη. Παράλληλα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στη Συρία μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων εκεί, την οποία και θεωρεί απειλή για την ασφαλεία του. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Παράλληλα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Eurowings ανακοίνωσε σήμερα ότι από τέλη Οκτωβρίου επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς το Ντουμπάι από 3 γερμανικά αεροδρόμια. Οι πτήσεις είχαν διακοπεί στα τέλη Φεβρουαρίου λόγω του πολέμου. Και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου πάνω από 100.000 άνθρωποι ζητούν από τη Βρετανική κυβέρνηση να διεξάγει δημόσια έρευνα για τη δημοσιογραφική κάλυψη της υπόθεσης του καθηγητή κοινωνιολογίας στο Cambridge, Jason Ardey. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μία δίκη ορόσημο για τις επιπτώσεις των social media στα παιδιά ξεκίνησε στην Καλιφόρνια. 29 πολιτείες των ΗΠΑ κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook ώστε να προκαλούν εξάρτηση σε παιδιά και εφήβους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη, επιστροφή στο Φάληρο. Επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι έχεις εκεί στην πραμάτια σου?
8: Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Την αρχή έκανε η ΑΕΚ χθες πρώτος αγώνας για τα play-off του Champions League, με στόχο φυσικά να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 0-0 στη Βουλγαρία απέναντι στη Λευσκή Σόφια η ΑΕΚ. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι η Ρεβάντς. Οι κεντρινόμαυροι θέλουν νίκη για να πετύχουν τον στόχο τους. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λευσκή.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, δεν τον είδα τον αγώνα, δεν έχω άποψη. Η εικόνα της είναι ότι περνάει.
8: Η εικόνα της ΑΕΚ νομίζω ότι στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρει τον τρόπο να φτάσει στην νίκη για να συνεχίσει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αύριο είναι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με την Γκράλοβιτς Χράνσκι Κράλοβιτς.
0: Ναι, εντάξει, άλλη
8: μόνο σε αυτό που θα περιγράψει αύριο. από την τηλεόραση του Sky, όπως από την τηλεόραση του Sky.
0: 9.30. 9.30 τηλεόραση Sky, η μάχη του Παναθηναϊκού.
8: Ναι. Όπως και από την τηλεόραση του Sky είχε χθες την αναμέτρηση Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Ανοίξε η ομάδα του Λεβαδιακού με 2-0. Υπάρχει ακόμη ένας αγώνας στις 5 και 4 για το κύπελο Καλαμάτα Πανετολικός, επίσης από την τηλεόραση του
0: Sky. Η τηλεόραση του Sky φέτος έχει βάλει από νωρίς τους τηλεθεατές στους αγώνες.
8: Είναι προκριματικός γύρος του Super League του Ελλάδος. Σύντομα, αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, θα μπουν όλοι.
0: Οπότε όλοι τώρα μέσα. Έχει βγάλει το ορεκτικό και ακολουθεί
8: το κυρίως πιάτο. Είχαμε τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος κατήγγειλε μονομερό στο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι.
0: Βλέπω σχόλια στο διαδίκτυο. Υπάρχει ένταση.
8: Υπάρχει ένταση γιατί δεν πατάει κάπου, από όσο γνωρίζουμε, η κίνηση αυτή του Τόμας Γουόκαπ. Δεν του χρωστάει λεφτά ο Ολυμπιακός.
0: Θέλει
8: να σπάσει το συμβόλαιό του για να πάρει 3 εκατομμύρια στην Ντουμπάι. Αλλά όταν δεσμεύεσαι με ένα συμβόλαιο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και είχαμε και τον ταινίστα Τόνι Κυρίος, ο οποίος βρέθηκε σεντικός σε έλεγχο κοκαίνης και αυτό σημαίνει προσωρινό αποκλεισμό από κάθε επίσημο τουρνουά. Αυτή υποβλήθηκε σε έλεγχο στη διάρκεια του Mallorca Open και ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο σε ένα μακροσκελέστατο μήνυμα για ένα τεράστιο λάθος. Γιατί
0: το αποδέχεται δηλαδή.
8: Θα μπορούσε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχει κάνει κίνηση και ήρθε και η τοποθέτησή του στο Instagram για να μας επιβεβαιώσει τελικά.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
11: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
13: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
13: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
11: Ακούς Star FM 933. Star FM.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day,
8: all night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
12: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
9: Star FM

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: RFM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM 933.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: ξυπνώ που σε βλέπω λιώνω.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Γάι 100,3.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Victoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Victoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Victoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
5: www.victoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα
1: διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM.
0: Ακούς Star FM 933.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93,3. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.